0: πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα.
1: Αλλά ποιος δεν έχει φάει κερατό.
2: Άντε.
3: Έλαντε.
2: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
1: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω. Α, μπράβο.
3: Δεν σε συμφέρει.
1: Έλα, έλα μου. Βασίλη. Έλα, Βασίλη μου, δεν κανείς.
2: Πέτρος.
1: Καλά, Ισοδινούλα.
2: Λίγο.
3: Έλα.
1: Γνωστό δεν κερατά μου.
3: Τι.
1: Όλος ο κόσμος τα ξέρει. Ναι, όπως το έχω τώρα, εντάξει.
2: Τα έχεις πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν κολλώνω, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
2: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
3: Τι λες, καλή.
1: Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
2: Αν το έχεις καταλάβει.
1: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
6: Για το πρωί, το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
12: Ρυθμός 949.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: Λένε ότι τους φίλους μας τους διαλέγουμε. Είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Κάποιους τους έχουμε δίπλα μας από το σχολείο. Κάποιους τους συναντάμε πολύ αργότερα. Αλλά όλοι έχουμε εκείνο τον έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον κολλητό ή την κολλητή σου. Και φυσικά θέλω να ακούσω την ιστορία σας. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ Ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: θερμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην το ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις ναι. στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στην Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι.
4: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Άκουσες χθες. Είναι σε ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
0: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
1: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
0: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
1: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
2: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
1: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
2: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
1: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
2: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
1: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.

0: αριθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω. Μην ακούσετε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
2: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατό.
3: Α πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει για το Βασίλειο.
3: Όχι.
2: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι. Ο ρυθμό θα σπάει. Ρυθμό 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σα ακούμε κάθε πρωί, μα κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Είσαι ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Με Ζώνη Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
17: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Ο
0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
9: Ελλάδα!
1: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
9: Σόγα βρε!
1: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
23: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
26: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
27: Ο ρυθμός τα σπάει.
28: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
29: Δεν αλλάζει.
30: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
31: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
32: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
33: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
35: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Ψύχη Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
20: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
21: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
22: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
23: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα αμαδένς. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
24: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από το δρόμο.
23: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από το δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
24: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
23: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
25: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
23: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
25: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
23: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
26: Ο καπετάνιος.
27: Τι είπατε με τους...
23: Ναι, ο Ουγγαρέζος, ναι. Θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
26: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
23: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
26: Βασίλης Φορτούνης. Ο μούτσος.
23: Αθηνά Αφαλίδου.
28: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
29: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
30: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
29: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
30: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
23: Η εκπομπή να τη βγάλω σφιχτή.
31: Τι!
23: Πώς ήταν η Αφαλίδου εχθές για το άδικο που την έπνιγε?
31: Ναι.
32: Με τα παιχνίδια.
23: Επί 5.
32: Γιατί, Δημήτρη?
23: Επί 5. Έχω, παιδιά, έχουμε σκεφτεί όλη η ομάδα από χτες το απόγευμα όλες τις ενότητες. Καλημέρα σας, αγαπημένα μου πρωινά ναυάγια. Μιλάω στους ακροατές σας, ούτε να σας δω. Δεν σας έχω και όρεξη.
31: Ούτε εμάς.
32: Με κλειστά μάτια.
23: Αλλά τόσες ενότητες έχουμε σκεφτεί. Αν γίνεται να την πάμε όλοι. Όλοι να την πάμε. Κολοφεράτζα.
32: Δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσει.
23: Έχω να τα πω. Από το πιο απλό.
31: Ας πάμε.
23: Είναι δυνατόν, ρε μαν, 7 η ώρα το πρωί.
32: Περίμενε.
33: Πρωινό συχτήρι.
34: Πόσο σας μισάω.
32: Λέγε μπρο.
23: Είναι δυνατόν να έχει τέτοια κίνηση 7 η ώρα το πρωί? Τι γίνεται, ρε? Θα μου πεις πάμε στη δουλειά μας. Δεν τα βάζω με εσάς. Τα βάζω με τις υποδομές. Θα μου πεις τώρα, ωραία, είσαι εδώ, όχι, μα είναι αλήθεια. Ναι. Πώς είναι να πείζει, ρε φίλε, βράδυ έξω και να πείζει την κίνηση?
32: Φαντάσου, γκρινιάζεις εσύ που ερχόμαστε 6,5 ώρα χάραγα και κυκλοφορούμε στους δρόμους. Οι άνθρωποι στις 8 η ώρα το μεσημέρι, τι θα,
23: το πρωί
32: τι θα κάνουν?
23: Έχεις δίκιο, μα δεν το λέω σου για αυτούς. Το λέω για την κατάσταση. Πήγε, λέει, το άλλο, λέει, το απορριμματοφόρο. Ναι. Όχι απορριμματοφόρο.
32: Βιτιοφόρο,
23: ευχαριστώ, ναι. Βασίλη. Ναι, άδειαζε λίματα στον Κηφισό, άνοιξε, λέει, ένα καπάκι. Συνεννοημένο τώρα με τον τύπο που ήξερε το καπάκι που βγάζει, γιατί βγάζει τη θάλασσα. Και πήγε όλο το 2026 και έρχεται να πούμε λίματα. Να έλεγα, να ήταν ακαθαρσίες, να σας πω, για να καταλάβετε το μέγεθος, χίλιες φορές να ήταν ακαθαρσίες.
32: Ναι,
23: ήταν λίματα βιομηχανικά.
32: Βέβαια,
0: τοξικά,
32: με μεγάλη
0: οξύτητα.
23: Δηλαδή εδώ δεν είναι, δεν υπάρχει. Και ακόμη δεν έχω πει το κανονικό μου το συρρυκτήρι, θα το πω μετά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, όπως έχετε ξυπνήσει, εγώ έχω ξυπνήσει με τσαντίλα. Έχω πάει και σε κάτι event χθες, τα έχω βάλει και με τους showbiz λίγο. Έχω λίγο και τα νεύρα μου.
32: Δεν πέρασε
0: ωραία. Φωτιά είναι ο Ουγγαρέζος.
23: Είναι αυτό. Περίμενε.
0: Πάρε μια ανάσα.
32: Αθηνά.
23: Πώς θα σου πω. Είμαι μέρα τραγουδιστή εχθές, όλο το απόγευμα στο τηλέφωνο. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο.
32: Πόσες φωτογραφίες είδαμε χθες.
0: Με λαμπερά πρόσωπα. Και stories. Και με την κυρία Τσολάκη και με την κυρία.
23: Συχαίνονται ο ένας τον άλλον. Αυτή θες να ακούσει κι άλλο ένα συστήρι. Δεν πάει κανένας κανέναν. Εγώ τουλάχιστον με όποιον έχω και δεν το παίζω τώρα. Αλλά με αυτούς που βγάζω φωτογραφία τουλάχιστον λέμε και τυπικά. Λέμε και ένα καλημέρα, υπότιτλοι πηγαινόμαστε. Το έχω πει και στο Σιγανίδη, του λέω να δει. Δεν θα μου φέρνει ανθρώπου, θα με ρωτά. Γιατί εγώ μπορεί να έχουμε βριστεί. Τέλος πάντων, εσείς όπως έχετε ξυπνήσει, έχετε βρίσει, έχετε βριστεί. Να ξέρετε σήμερα έχει φθινοπορεινή. Σε παρακαλώ, ετοίμαστε τραγούδια, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Ανησυχείτε για τον πρωθυπουργό μας. Είναι στη Νέα Υόρκη στη σύνοδο του ΟΗΕ. Μην ανησυχείτε και πάει και αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ όπως έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε ετοιμάσει και τούμπανο θέμα ημέρας. Έχουμε να παίξουμε και μικρά ναυάγια. Έχουμε και κίνηση.
32: Χαμούλη.
0: Έχουμε να συνεφέρουμε και τον Ουγγαρέζο. Να τον ηρεμήσουμε λίγο γιατί έχει μπει.
23: Έχουμε Ούγκα Challenge. Φοβερό θέμα. Φοβερό να παίξουμε διαγωνισμό.
0: Κατάλαβα.
23: Οπότε αφήστε το πάνω μας και ξεκινάμε να βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Αλλάξτε σταθμό. Πάνω απ' όλα όμως. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
32: Και από ό,τι καταλάβατε, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Καλημέρα.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Mayday, mayday, πετάξτε μετά στο σύμβολο, παρακαλώ.

0: Όλοι. Μόνο ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει βγάλει συμπέρασμα. Κανένας άλλος.
1: Κατέληξε αυτό.
0: Κανένας. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά έτσι έχω ξυπνήσει. Και εσύ που μας ακούς, αγαπημένο μου ναυάγιο, όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. 6937-949-949 στο Viber. Πιο μετά θα σου πω να πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 να παίξουμε μικρά ναυάγια ή να γράψεις
2: Γλύκανε.
0: Ή να γράψεις και την ποιησή σου την όμορφη, πολύ πιο μετά αυτό, στη λέξη των χαμένων μαπών. Σας τα έχουμε ετοιμασμένα όλα. Μην βλέπετε που έχουμε μανούρα. Εντάξει.
1: Όχι,
0: λοιπόν, ξαναλέω 6937-949-949. Πώς έχεις ξυπνήσει, αν δεν έχεις όρεξη και για κουβέντες, έλα απλά άκου. Ή άμα θες, άλλαξε και σταθμό. Εμείς ανοιχτοί είμαστε και σε αυτό, γιατί σας το λέμε ότι είμαστε ναυάγια. Δεν είμαστε. Να αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να προσπαθούν να ανταγωνίζουν τον ένα τον άλλο στην επιφάνεια της θάλασσας. Εμείς πάμε προς τον πάτο. Απόδειξη τα Made in News.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Είναι το Mayday News από το ρυθμό 949. Την δική της πρόταση συμμετοχής στο Sing for Greece 2027 ετοιμάζεται να καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ραδιοφωνική εκπομπή Πρωινά Ναυάγια. Η διαδικασία άνοιξε χθες, 22 Σεπτεμβρίου, με τα ναυάγια να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν τις προθεσμίες, αφού ο συνθέτης και εμπνευστής του όλου εγχειρήματος, Βασίλης Κουμεντάκος, αυτό τον καιρό πίζει.
0: Ότι πίζει, πίζει. Συνολικά έγινε έλεγχο στο ιατρείο από το αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το μηχάνημα δεν βρέθηκε. Το είχαν ντύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενή. Αν βάλει περούκα και τα λοιπά, μουστάκια.
2: Μετά τον κουμπαρά της νέας γενιάς, όπου για κάθε 100 ευρώ που βάζει στην άκρη ο γονιός, άλλα 100 μπαίνουν από το κράτος, ακολουθούν και άλλα μέτρα της κυβέρνησης Μέισο, όπως η ενίσχυση. Για κάθε ευχή που δίνει ο παππού στο εγγόνι του, ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα στέλνει και μία δική του αντίστοιχη θεματολογία.
0: Αποκλειστικά αποκλειστικό. Τον κιθαρίστα του Μάικλ Τζάκσον, την ενδυματολόγο της Μαντόνα, τον καστανά έξω από το σπίτι του Ed Sheeran, την ηχού της Lady Gaga και τον πατοματζή του Νταλάρα, εξασφάλισε η Άννα Βύση για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Καλή επιτυχία, Άννα! Ήταν τα Mayday News από τα Πρωινά Ναυάγια. Περισσότερα αύριο, εκτός αν μας τα κόψει η Δέσποινα.
2: Σώπα, τι θα σχολιάσουμε τώρα.
1: Τελείω να πρώτο σχολιάσουμε.
0: Έπαιξε το outro. Γιατί ωραία παίρνει αυτή η εκπομπή, ροή. Λοιπόν, ναι, να τι να πρώτο σχολιάσουμε. Θέλετε να πάμε τα σοβαρά στα πιο εύθυμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Επειδή βρήκε ένα πολύ ενδιαφέρον ηχητικό στο θέμα των ελέγχων που.
1: Ναι.
0: 8, όχι 15, εγώ το τσίμπησα. 8 σίγουρα, το έχει πει και ο Υπουργό. Έγιναν από το αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν το βρήκανε το μηχάνημα και γενικά δεν βρήκανε καμία παρατυπία. 8 φορές πήγανε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον χαιρετήθηκαν και φύγανε.
1: Ωραία.
0: Και έκανε μια δήλωση χθες.
1: Ναι, έκανε μια δήλωση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24.
4: Γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη για αυτό το θέμα.
5: Ορίστε.
4: Εγώ κάθομαι τώρα και απολογούμε για κάτι που δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Μηδέν.
5: Ποιος έχει την ευθύνη?
1: Ποιο?
4: Δεν έχω ελεγκτική αρμοδιότητα εγώ. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Έχουν εισαγγελείς, η αστυνομία, η ιατρική συλλέγη και η εθνική αρχή διαβάθμισης.
0: Ο ιατρικός σύλλογος που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. Ωραία. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι εγώ εδώ μπορώ να πω ό,τι θέλω. Να βρω Χριστούς, Παναγίες, τον Πρωθυπουργό, άλλες επιχειρήσεις.
1: Και δεν έχεις εσύ ευθύνη.
0: Και ο όμιλος δεν έχει. Δεν τον εκθέτω τον όμιλο εγώ καθόλου. Μόνος μου τα λέω.
1: Μισό λεπτό. Έχω καταλάβει λάθος. Τόσο καιρό δεν δικαιολογούσε τον Ιατρικό Σύλλογο και έβαζε και τις στερούγες πάνω από τον κύριο Πατούλη και έλεγε ότι προφανώς ο άνθρωπος δεν φταίει, μην τον πυροβολείτε. Τώρα ξαφνικά γιατί όλο αυτό.
0: Γιατί σιγά-σιγά πλημμυρίζει το γεμίζει.
1: Και λες κάτσε να αποφύγει.
0: Το καράβι και λες κάτσε να πηδήξω τώρα, μην με πάρει και εμένα κάτω στον πάτο. Στον πάτο όμως δεν ξέρω πώς θα είναι, παιδιά. Είναι και. Θα είναι. Τι? Τα τραγούδια του Γυροβίζω, πώς το βλέπετε.
2: Θα έχει συμμετοχές. Εδώ πέρσι και είχε 70.
0: Πώς όχι, παραπάνω. Είχε.
2: Παραπάνω.
0: Πάνω από 100.
2: Α,
1: 180 τόσο. Στο τέλος καταλήξανε οι 70 και μετά στα τελευταία. Ναι.
0: Γιατί το λέω τον πάτο, γιατί έχω μία. Πώς να το πω, ένα κονσέρν που λένε στο χωριό μου.
2: Ναι.
0: Ότι είναι μια ανησυχία.
1: Ναι.
0: Ότι δεν αναδεικνύονται τα καλά κομμάτια, αναδεικνύονται αυτά που προβάλλονται περισσότερο στο Eurovision. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα στείλουμε.
2: Ναι. Εμείς σαν πρωινά ναυάγια.
0: Ναι, είναι επίσημο.
2: Είτε να ρωτήσουμε κάνει... το Βασίλη Κουμεντάκο.
0: Είτε μας υποστηρίξει ο ρυθμός 49 όπως ο Άδωνης τώρα τον Πατούλη.
2: Ναι.
0: Είτε όχι, εμείς με Κουμεντάκο φύγαμε.
1: Πάμε, ρε παιδιά. Τι στυλ θέλετε να είναι, εγώ θέλω κάτι τέτοιο.
2: Ναι, τέτοιο θα είναι. Να έχει και μία έξαρση, είναι ένα χορευτικό.
1: Απλά ποιος αλλάξει το φόρεμα είναι το θέμα.
2: Ναι. Θα τους τα βάλουμε χορευτές και θα τα τραβήξουμε.
0: Τι το αγαπημένο μου. Και καλό παιδί, καλό μήνα.
1: Ναι. Ναι, ναι, το αγαπημένο μου
2: είναι. Θέλεις να είναι έτσι up-tempo δηλαδή, να μην πάμε μπαλάντα.
1: Μήπως είναι ροκιά.
0: Η Καλομήνα λοιπόν...
1: Θα σας πω.
0: Λοιπόν, θα είναι, ακούστε, ποια είναι η μόδα. Να είναι ένα μοσαϊκό το τραγούδι. Θα έχει ένα κομμάτι τραπ, ένα κομμάτι. Πώς ήταν τη Σάτι. Ένα κομμάτι τραπ, ένα κομμάτι ροκ, ένα κομμάτι ρεμπέτικο.
2: Και ένα τσάμικο.
0: Μπράβο. Ένα κομμάτι blues.
2: Μπράβο.
0: Και στο τέλος με το blues θα κάνουμε εμείς, θα αγκαλιαζόμαστε και θα κουφτώνουμε στα πάρτι που κάναμε χόρευμα με blues.
1: Και θα έχουμε και πολλές αλλαγές από ρούχα που θα μας συμφέρει αυτό.
0: Και τώρα για να κλείσω με ένα ωραίο quiz, με ποιον συμπαίκτη τότε χαργεντιζόταν, για να πούμε και το άλλο το πολιτικό πιο μετά. Ξέρετε τι έχει γίνει με τη Σδούκου και τον, Φανφαραντούρη.
1: Πάλι αδιάβαστο.
0: Θα σα τα πω μετά. Όλα κινούνται γύρω από το ρήμα χαργεντίζομαι. Λοιπόν, υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα καλό κλίμα, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στην Καλομήρα τότε. Και ένα συμπαίκτη στο Fame Story που δεν ακούστηκε ποτέ.
2: Α, όταν ήταν μέσα στο παιχνίδι.
0: Οι δύο premium παίκτες εκείνης της σεζόν.
2: Μάλιστα.
6: Γιατί όταν δεν συγχωράς, κρατάς λίγο μίσος, υφημό και αφήνεις την πόρτα για την κακή.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη, Αθηνούλα και Δημήτρη. Καλημέρα σε όλο το ρυθμό. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Τετάρτη.
1: Η Μαρίνα είναι αυτό, Δημήτρη.
2: Γεια σου, ρε Μαρίνα. Και ωραίο όνομα. Και, ωραίο, και ωραία φωνή. Λοιπόν, σας είπα σήμερα ότι έχει φθινοπορεινή ημερία, έτσι. Έρχεται το στόλισμα.
3: Δηλαδή, τι σημαίνει ότι η μέρα είναι ίση με τη νύχτα.
2: Ναι.
3: Α, σήμερα είναι.
2: Σήμερα
3: αυτό.
2: Είναι το ανάποδο. Δηλαδή, σιγά-σιγά από αύριο μικραίνει η μέρα. Ναι. Για να το. Όχι να το διορθώσω, επειδή το είπαμε προς το τέλος για να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα φλερτ, έτσι, με την καλομήρα. Τέλος πάντων, δεν είπαμε ποιον, αυτά συμβαίνουν ειδικά στα reality. Αλλά εκεί που θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη καργεντίζομαι, γιατί έγινε λοιπόν όλη αυτή η μανούρα, να ξέρετε. Η Σδούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε για τον Φαραντούρη, ότι, που είναι τώρα στο Πασόκ, αλλά έχει περάσει από ΣΥΡΙΖΑ μέσω Κασελάκη.
3: Okay.
2: Είπε λοιπόν ότι.
3: Το δρομολόγιο μπορεί να είναι, ρε παιδί μου.
2: Παιδιά, αυτά είναι.
3: Μην τρελαίνεστε τώρα, αυτά είναι.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και του είπε, παιδί μου, ότι χαργεντίζεσαι, του λέει εσύ με την Καριστιανού. Και με την Καριστιανού.
1: Με ποια έννοια. Όχι την κυριολεκτική.
2: Γιατί, να το πω σωστά. Πριν πα στο Πασόκ, χαργεντίστηκε και λίγο. Ω ναι, πολιτικά.
3: Επαγγελματικό φλερτ.
2: Πολιτικά. Ότι δηλαδή τον είπε πολιτικό γυρολόγο. Ότι. Συνασπισμό λέω. ΣΥΡΙΖΑ, μέσω Κασελάκη. Πέρασε λίγο από Καριστιανού, δεν σε δέχτηκε και πήγε στο Πασόκ.
1: Άλλα τ' άλλον.
2: Αυτό του είπε. Εκείνο τη απάντησε και εσύ χαργεντίζεσαι με υπουργού.
3: Όπα.
2: Άλλο.
3: Αυτό το πήγε αλλού.
2: Ναι. Και τώρα ξεκινεί. Ναι, ότι, γιατί είναι πολιτικός προϊστάμενος, ας πούμε, θεσμικά τέλος πάντων. Και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ότι αυτό που είναι σίγουρα μεμτό ως ατάκα, χαργεντίζομαι, να το πω είτε το πω στην Αθήνα, είτε το πω στο Βασίλη.
1: Ναι, μπέρδεψε και εμένα τώρα.
2: Υπάρχει διαχωρισμός. Δηλαδή είναι χειρότερος ο Φαραντούρης που είπε χαργεντίζεσαι στην Ισδούκου από το τύπο.
3: Ναι, κοίταξε. Όταν αναφέρεσαι σε κάποιον επαγγελματικά, δηλαδή όταν του λες ότι επαγγελματικά χαργεντίζεσαι και με άλλους ανθρώπους και με άλλα κόμματα, είναι εντελώς διαφορετικό από το να το πει σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο και δεν σε αφορά. Και
2: άρα δεν είναι θέμα φίλου. Πήρε... Είναι θέμα φίλου, είναι θέμα τι εννοείς ακριβώς.
1: Πήρε αυτό στο ρήμα από το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό, και το χρησιμοποίησε διαφορετικά, με την κυριολεκτική έννοια. Και εκεί ήταν το πρόβλημα, κατάλαβες.
3: Δεν είναι θέμα φίλου. Έχει να κάνει.
2: Γιατί η άλλη πλευρά σου λέει φυσικά και είναι θέμα φίλου. Γιατί αλλιώς το λες σε μια γυναίκα, αλλιώς δεν είναι έτσι.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας πισώ, Ατάσια Στρουμφάνια.
2: Ό,τι και να λέει ο ένας, ό,τι και να λέει ο άλλος, εγώ έχω τα δικά μου.
3: Ναι.
2: Και θα σας τα πω, θα σας τα μοιραστώ. 6-9-37-949-949. Καλημέρα σας, πρωί, Ναυαγή. 7 και. Τι ώρα είναι?
1: 7 και
2: 22.
3: 22. Στείλτε μας πώς μας ακούτε, πώς ξυπνήσατε,
2: επίσης,
3: τα πάντα.
2: Έχω την εντύπωση ότι οι συνεργάτες μου κοιμούνται εδώ. Δεν έχουν αργήσει ούτε μία φορά. Ποτέ. Ναι.
1: Δεν χαίρεσαι γι' αυτό.
2: Ρε, πολύ χαίρομαι, αλλά μου δημιουργείς και ένα άγχος ότι δεν μπορώ να αργήσω εγώ μια μέρα.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν σας έλεγε πρώτος, εγώ που υποτίθεται ότι ήρθα εδώ και με κυρία, να πούμε. Τι γίνεται να έρχομαι μετά από σένα.
1: Είδες όμως που δεν αργήσω ούτε εσύ. Δεν πειράζει. Το 7 παρατέταρτο είναι μια χαρά για
2: μένα. Ο ένας εμπνέει τον άλλον. Καλά κάνεις. Λοιπόν. Το συχτήρι μου, Αλέξανδρε, σε βλέπω και έχεις βάλει πυλό σήμερα στα μαλλιά.
3: Έχει σηκωθεί
2: κάτι. Τίποτα. Γιατί
3: είσαι όρθιος τώρα, δεν θα μας πεις.
2: Παιδιά, χάθηκε η προτεραιότητα στους δρόμους.
3: Ναι.
2: Δεν δίνει κανένας σε κανέναν.
3: Δεν την ξέρουν. Δεν ξέρουν ποιος έχει προτεραιότητα.
2: Και στην προέκταση αυτού του συχτηριού, δίνω εγώ στην Αθηνά ή δίνω στο Βασίλη.
3: Τι είναι,
2: και δεν μου λέει. Προτεραιότητα.
3: Α, του κάνεις έτσι δηλαδή.
2: Φοβήθηκες.
3: Όχι.
2: Ναι.
3: Όχι, μετά το χαριεντίζεσαι, μην παρεξηγείτε.
2: Προσπαθήσεσαι να μπει στην Κηφισία από τον παράδρομο.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι στο δεξί, στη δεξί λουρίδα που λέγει η μάνα μου.
3: Ωραία.
1: Σοβαρό θέμα.
2: Και κάνω λίγο. Κόβω για να μπει. Μπαίνει, δεν μου κάνει ένα σήμα ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Ήξερε, εγώ είμαι σε ένα σταυροδρόμι.
1: Ναι.
2: Έχω προτεραιότητα. Σ' αφήνω όμως να μπει.
1: Γύρνα να με δει.
2: Γύρνα να κάνει ένα.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Θα πω την αμαρτία μου. Όταν το είχα πρωτοπαρατηρήσει, χωρίς να είναι σεξιστικό αυτό που λέω, πατριαρχικό, είχα παρατηρήσει ότι οι γυναίκες δεν έλεγαν ένα ευχαριστώ. Αλλά τώρα παρατηρώ ότι όλοι τα ίδια σκατά.

0: εκεί. Να πεταχτεί ο άλλο μπροστά σου, αυτοί που βγάζουν τη μούρη, το μισό αυτοκίνητο και αναγκαστικά πρέπει να σταματήσει για να βγουν.
1: Αφού δεν σταματάς, αφού δεν σταματάς.
0: Όχι, δεν σταματούσα.
2: Να του δικαιολογήσω, φίλε. Να του δικαιολογήσω. Μπορεί να μην βλέπουν. Γιατί συνήθως.
0: Τι να μην βλέπουν. Δεν έχουν δίπλωμα τότε.
2: Θέλω να πάω να βγω από ένα στόπ και έχουν παρκάρει μέσα στο κέντρο δεξιά και αριστερά. Είμαι κλεισμένη, δεν βλέπω. Δεν υπάρχει καθρέφτη, δεν βλέπω.
1: Αυτό είναι μια ειδική συνθήκη.
2: Αναγκαστικά βγαίνω μέχρι τη μέση για να δω.
1: Έτσι, δίνει λοιπόν και την ανάγκη, δημιουργεί την ανάγκη σε έναν άνθρωπο να πάρει μεγάλο αυτοκίνητο κουμούτσα από ένα τρακτέρ για να χώνει τη μούρη του μέσα και να μπαίνει όπου δεν τον αφήνει.
2: Ρηκτό να μπαίνει μέσα.
1: Επίσης το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Ό,τι.

0: θέλω εγώ με σένα. Από ό,τι καταλάβατε, τα πρωινά ναυάγια, καλά ξεκινήσαμε.
1: Αυτό ξαναπέστε.
0: Καλά ξεκινήσαμε, παιδιά, ως πρωινά ναυάγια.
1: Άρα, τι θέλω εγώ με σένα. Και ο Γιώργος θα πάνε συχτήρι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Συχτηριού.
2: Εσύ τα βλέπεις έτσι όλα, να ξέρεις. Επειδή έχεις ξυπνήσει έτσι, βλέπεις συχτήρια παντού γύρω.
1: Και δεν σας έχω πει ούτε τα μισά από αυτά που πέρασε.
2: Έχει κι άλλα.
1: Τέλος πάντων, έλα, Βασίλη.
0: Εδώ θα είμαστε για να μας τα πεις. Μια στιγμή ήταν αρκετή, λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Οπότε τι κάνουμε, έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή και στο γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε. Ο Αντρέας ο Τηλιγάδας, παλιός μάπας εδώ πέρα, πηγαίνει ανάλογα με την εκπομπή. Λυπημένος, χαρούμενος, αισιόδοξος,
2: τσαντισμένος.
1: Με το flow πάει. Και η Ντέπη στέλνει καλημέρα πριν αναβάγια. Ξύπνησα με φουλ άγχος λόγω δουλειάς και άϊπνη σχεδόν δύο μέρες. Δημήτρη, επειδή είσαι γουρλής.
3: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μέσα από τα πρωινά ναυάγια τώρα. Καλή επιτυχία στο δικαστήριο. Ντέπη πρώην μάψα. Όλα θα πάνε καλά. Σε έχει ανησυχήσει χωρίς λόγο όλο αυτό. Θα δεις. Φύγαμε για την κίνηση στους δρόμους από τόσο νωρίς και αμέσως μετά ο καιρός.
4: Παρια μάντολες.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη.

0: είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
6: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόγια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε. σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σερβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Ψηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
21: Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε να πήραμε μια ανάσα χάρη σε εσάς. Δεν ξέρω αν αυτή την επίδραση θα έχουμε και εμείς σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση, η θεωρία μας είναι να βαγούμε, πηγαίνουμε προς τον πυθμένα, προς τον πάτο της ραδιοφωνικής πραγματικότητας και έχουμε ο ένας τον άλλον. Με λίγα λόγια, καμία αισιοδοξία, τίποτα δεν θα πάει καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Ως συνήθως. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι ώστε στις 10 η ώρα να καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλακαδάμης
22: και Δημήτρης Ουγγαρέζος
21: και αυτή η μεγάλη οικογένεια του Μασούτη που την έχω γνωρίσει και έχω χαρεί πάρα πολύ και μόνο το γεγονός ότι η πολιτική της εταιρείας είναι ότι άνετα μπορείτε να έχετε ο ένας με τον άλλον και παραπάνω σχέσεις και να γίνετε κι εσείς οικογένεια και να κάνετε φιλίες και κολλητές φιλίες και σχέσεις, δείχνει την οτροπία του Διαμαντή Μασούτη, της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ εδώ και 50 χρόνια. Να είναι μικρές φωλιές οικογενειακές μέσα στη γειτονιά σας. Η Διαμαντής Μασούτης λοιπόν γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή, ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές, το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο, και προσφορές. 50 χρόνια Μασούτης μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
23: Λοιπόν, έχουμε και έναν φίλο που έστειλε μήνυμα.
24: Καλημέρα σε όλους. Ο καιρός χάλια,
23: ναι.
25: Τέλειος,
24: κίνηση
23: χάλια,
24: Ακριβώς.
21: Δικιά μου!
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
23: Όπως θα είπε η φίλη μας, τουλάχιστον για την κίνηση Αθηνά, εγώ δεν λέω. Λοιπόν, το ποτάμι είναι χάλια και στα δύο ρεύματα, πολυκόβρηση μέχρι Αττική Οδό.
21: Ρε μαν, 7 και 38.
23: Ναι, ρε, σε πού πάμε από τόσο νωρίς, γιατί στις δουλειές μας πάμε.
25: Κουράγιο!
21: Όχι, δεν ρωτάω που πάμε.
23: Θα σου πω, επειδή βρέχει, έχουν αφήσει όλοι τα μηχανάκια πλέον και έχουν πει σε αυτοκίνητα.
21: Σωστό.
23: Πάρα πολύ. Κατεβαίνοντας στην Μεσογείο μετά την Αιγαία Παρασκευή προς τα κάτω θα κολλήσετε. Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά προς τα πάνω και η Βασιλής Σοφίας και η Συγκρού. Αυτή τώρα που πάει. Η Εθνική Αντιστάσεως από τη Βουλιαγμένη προς το κέντρο επίσης είναι κολλημένη και από Ηλιούπολη προς τον Καρέα θα αποτελιαριστείτε.
21: Αυτή που κάνει από 3-4 λουρίδες και γίνεται 2. Αυτή
23: ναι,
21: είναι. Που...
23: Αυτή είναι δύσκολη εκεί πέρα.
26: Ο καιρός σήμερα.
25: Έχει φθινοποριάσει και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Θέλεις μία ζακέτα που να ταιριάζει με όλα? Μία ζακέτα που θα τη φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα γίνει το αγαπημένο σου κομμάτι? Σας παρουσιάζουμε τη νέα βαμβακερή ζακέτα.
21: Τι θέλω.
25: Απαλή, άνετη και πρακτική, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Τώρα κρατηθείτε, βγαίνει σε 43 διαφορετικά χρώματα. Καλά ακούσατε. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-68-35-722. 10 ζακέτες, 6 ευρώ. Τηλεφώνησε τώρα για την απαλή, άνετη και πρακτική, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Τα χρώματα τρομερά συγκλονιστικά. αποκλειστικά.
21: Πρέπει να προλάβουμε ότι σπάρει άλλο.
25: Μαύρο, λευκό, εκρού, μπε, καμιλό, καφέ, σοκολατή, γκρι, ανθρακία, σιμί, μπλερουά, ναβί, γαλάζιο, πετρόλ, τουρκουάζ και μέντα. Εκπληκτικά χρώματα. Θέλετε μια ζακέτα που να ταιριάζει με όλα?
21: Ναι, ναι, ναι.
25: Κάλεσε ο καιρό στην Αττική και θέλετε να φορέσετε ζακέτα? Μια ζακέτα που θα φοράτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι κάνουν αυτοί, επαναλαμβάνω.
23: Λέει και εγώ, πότε τελειώσει.
25: Έτσι να πάω, τρένο μέχρι τι 10.
23: Πότε τελειώσει. Τώρα δεν πρέπει να καλέσω για τα πρωινά, για τα μικρά ναυάγια.
21: Τώρα είναι 2-10-68-35-22. Θέλω να μου το κόψω λίγο το τραγούδι, σε παρακαλώ.
23: Έχουμε χρόνο. Ναι,
21: θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Οπότε, συνέχισε το telemarketing.

0: ξύπνησαν τα ναυαγιά μας, τα μικρά.
1: Ναι, τα μικρά ναυαγιά έχουν πάρει τηλέφωνο πολύ πριν δώσω το σύνθημα.
2: Το σήμα, βέβαια.
1: Μην αρχίζετε από τώρα. Την ώρα που σας λέω. 2-10-68-35-722. Αλέξανδρε με το στυλό στο χέρι. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα ή να πάω στα μικρά ναυάγια. Τι θέλετε.
0: Πάμε πήγαινε στα μικρά ναυάγια. Μπράβο.
1: Γιατί έχω κι άλλο
0: σύνθημα. Έχουμε και μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον πώς σε λένε?
4: Νικόλα.
1: Γεια σου ρε Νικόλα. Νικόλα, είσαι μόνος σου, είσαι με μαμά, μπαμπά, αδερφό, αδερφή? Ποιοι είστε εκεί?
4: Είμαι με αδερφή και μπαμπά.
1: Μπράβο.
0: Τέλεια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς τη λένε την αδερφή σου?
4: Μαρίνα.
1: Ωραία. Νικόλας και Μαρίνα, θα σας πει σε λίγο η Αθηνά. Η Αθηνά θα μας το πει, όποιος το μας το πει, τι κερδίζετε, γιατί έχουμε δύο δώρα. Και για τον έναν και για τον άλλον. Να μην είστε. Κανένας να μην είναι στεναχωρημένος, εντάξει.
0: Θα σας πω εγώ, παιδιά, τι κερδίζετε. Kido Boo, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία και ασφάλεια. Κερδίζετε ένα Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό. Και Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό.
1: Σας,
4: ναι.
1: Σας αρέσουν τα τραγούδια?
4: Ναι.
1: Τραγουδάτε?
4: Ναι.
1: Ωραία, τότε, τότε τι?
4: Όχι πολύ συχνά.
1: Τώρα με αυτό όμως που θα κερδίσετε το Kid Abu που δίνει και με το μικρόφωνο, θα γίνετε η superstar.
2: Οπότε τώρα πείτε μας ένα τραγουδάκι. Όχι, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε.
1: Άμα θέλετε να μας πείτε, έχετε κάποιο τραγούδι να μας πείτε?
2: Τρέπονται μόνο.
1: Αλλά ντρέπεστε. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να, η προτεραιότητα έχει τώρα να κερδίσετε. Θέλω να μου πείτε μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλω σωστά εγώ. Μόνο λάθος, εντάξει. Ωραία. Πόσους μήνες έχει το φθινόπωρο?
4: Δέκα.
1: Ναι. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας?
4: Η Αθήνα.
1: Ναι. Μακάρι να ήταν. Θα γλιτώσω πολλά εισιτήρια. Ποιο είναι το αντίθετο της ημέρας?
4: Χρόνος.
1: Ποιος?
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη.
2: Ημέρα.
1: Το αντίθετο της ημέρας είναι η ημέρα.
2: Ωραία, σωστά.
1: Μπράβο!
0: Δυνατή ομάδα.
1: Κερδίζετε τα δώρα γιατί είστε πολύ δυνατή ομάδα. Συγχαρητήρια. Τι τάξη πάτε?
4: Εγώ τρίτη μου, η Μαρίνα Προνήθη.
1: Άντε, να παίξετε, να το διασκεδάσετε και να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα στο σχολείο. Χαιρετισμού στον μπαμπά.
2: Φιλάκια. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα,
2: σας,
1: καλημέρα.
0: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Αχ, τι ωραία Αλεξάνδρα λέγανε τη γιαγιά μου.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Την κόλλαγε. Έλεγε λοιπόν στα παιδιά ότι εδώ έτσι είναι η φάση πρωινά μου ναυάγια. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Έχω εγώ μία ατέρμονη γρίνα.
1: Ναι.
2: Έχεις γρίνα.
1: Και όχι μόνο. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Πρέπει να το γιορτάσουμε.
2: Να κάνουμε ένα quiz, λοιπόν.
0: Παύση. 6-9-37-9-49-9-49 για να μπουν και οι ακροατές.
1: Ναι, στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καταρχάς θα κάνουμε εισαγωγή.
2: Ποιος
1: εισαγωγή πρέπει να κάνουμε. Να το γιορτάσουμε. Να φέρουμε σαμπάνιες, κάτι να κάνουμε.
0: Μην αρχίζετε από τώρα.
1: Κάτσε καλά. Λοιπόν, πρωινά ναυάγια. Κυρίες και κύριοι.
2: Ποιος. Έλληνας παρουσιαστής.
1: Ναι.
2: Ημέρα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου επανήλθε
1: στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις
2: και έπραξε το πρώτο για τη φετινή σεζόν
1: blog στο Instagram
2: ή αλλιώς αποκλεισμό στο Instagram.
0: Αποκλεισμό. Κοίτα, εγώ έχω δύο βαθμίδες αποκλεισμού. Τώρα έχω το τη σειρά δεν την κάνω γιατί θέλω να ξέρεις ότι σε αποκλείω. Το blog και έχω και το super blog. Το οποίο είναι, δεν μπορείς να με βρεις. Πρέπει να έρθει κάτω.
1: Super blog τι.
0: Πρέπει να έρθει κάτω. Σε μπλοκάρω. Δεν μπορείς να με πάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από το τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από Viber. Από WhatsApp. Σε μπλοκάρω από κλήσεις. Δεν μπορείς. Δηλαδή για να μου μιλήσεις πρέπει να είσαι στο μπαλκόνι μου από κάτω και να φωνάζεις.
2: Παιδιά καρφώθηκε. Η απάντηση είναι εδώ μπροστά μας.
0: Ναι, λίγο είμαι. Ναι,
1: λοιπόν. Έκανε το πρώτο blog τη φετινή σεζόν ο Δημήτρη Ουγγαρέ.
0: Σε μία ηθοποιό.
1: Α, το, θα το, θα το πεις και πω. Πού.
0: Θα πω, δεν θα πω πού, πώς και τι.
1: Συνάδελφο, σε συνάδελφο.
0: Πριν από καιρό εγώ. Μου ζήτησαν μία χάρη. Εντάξει, χάρη να βοηθήσω.
1: Ναι. Okay.
0: Με την καλή μου την καρδιά, χωρίς λεφτά εννοείται, προς Θεού, απλώς το επισημαίνω, λέω θα το κάνω.
1: Ωραία.
0: Όταν λοιπόν πάω να σε βοηθήσω και την ώρα που πάω να σε βοηθήσω με εκθέτεις, με αδειάζεις,
1: ναι.
0: Εκεί που πάω να σε βοηθήσω, δηλαδή πάω ρε παιδί μου, εγώ, μου λέει η Αθηνά να με βοηθήσει. Ναι. Και πάω εγώ στον Βασίλη και στον Αλέξανδρο, στους δύο αυτούς και λέω, παιδιά, η Αθηνά.
1: Ναι.
0: Η Αθηνά είναι φίλη μου από παλιά.
1: Και λέει από Αθηνά. Και σου λέω,
0: όχι από παλιά, όχι από παλιά, ναι. Πριν από δύο μήνες γνωστικά.
2: Αυτό το εκλαμβάνεις εσύ ως άδειασμα η Αθηνά, μπορεί να μην το πει για άδειασμα.
0: Χαίστηκα.
1: Λοιπόν, το πάτησες μόνος το κουμπί.
0: Ναι.
2: Και να δεις που ξεκινήσαμε.
1: Κάτσε,
2: με τα μπλοκ,
1: γιατί έχουμε κλείσει τώρα.
2: Ναι. Α, ναι.
1: Για τον μπλοκ είναι, μήπως μαντέψανε που είναι.
2: Ποιος είναι.
1: Καλημέρα.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ, με κάνετε και γελάω. Είμαστε εδώ στον Real, τα ραδιοφωνάκια κολλημένα.
1: Στο ρυθμό 949 είμαστε. Νίκο, μας ακούτε.
3: Τα γραφεία Αθηνά μου αγαπημένη, συνάδελφε, πολύ καλή συνάδελφε, στα γραφεία εδώ. Του Real FM.
2: Όχι, είμαστε στο ρυθμό 949 πήρατε.
1: Είμαστε στο ρυθμό 949. Στα πρωινά
3: ναυάγια. Συγγνώμη, ναι, γιατί παρακαλώ. Δεν μπορούμε νομίζω να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Είμαι στο Real και ακούω ρυθμό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Το δέχτηκε πάλι ο Θοδωρής. Λοιπόν, ακούστε, θα πάρω τώρα εγώ το Volvo. Έτσι και σχέση τα λάδα. Να αναρτήσεις αυτό.
2: Δεν παίρνετε εδώ πέρα κανένα.
3: Για όλη την οικογένεια. Και θα πάω στην Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου.
1: Την
3: αγάπη μου, την ύφη. Την ύφη του Θερμαϊκού.
1: Είναι φανταστική.
3: Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ. Κολλημένα στο ρυθμό 9. Γελάει, γιατί γελάει.
1: Γελάει γιατί σας αγαπάει. Όχι, όχι, δεν μπορεί να διαχειριστεί τη χαρά του που σας έχουμε τηλεφωνική.
2: Κάτι θυμήθηκα, κλίση.
3: Θέλω να πω καλή επιτυχία που μας ακούει στον κουμπάρο μου, ναι. Τον Γιώργη Τολιάγκα. Ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ασχολείται με δημοσιογραφικά θέματα.
1: Πράγματι.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ.
3: Σήμερα έχουν σήμερα πολλά αποκλειστικά.
1: Α, ωραία.
3: Εξαιρετικός. Ένας άνθρωπος. Μια ψυχή, μια ψυχούλα.
1: Ναι.
3: Ένα μάλαμα, μάλαμα. Το λέω τώρα και δακρύζουν τα γυαλιά μου.
2: Είστε σίγουρα καλά.
1: Έχετε συγκινηθεί, δεν το πιστεύω τώρα αυτό που συμβαίνει.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
0: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
0: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
0: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
6: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
6: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
6: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
6: Τηλέφωνο 2261-300-770.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
15: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, το Σωτήριο έτος 2026, 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει η Πολυξένη.
17: Λέω κι εγώ, δεν θα μας πει. Χρόνια πολλά, Πολυξένη.
16: Η Πολυξένη, χρόνια πολλά. Πολυξένη Καραμίχα, φίλη μας, πολύ καλή, από Θεσσαλονίκη.
17: Ωραία.
16: Και κουμπάρα της Face. Λοιπόν,
17: ισιώσαμε έτσι, στη δεύτερη ώρα, όλα καλά, έχουν φύγει συγκριτήρια.
16: Έχω αντάρα, αλλά αυτό, ζω με αυτό, γι' αυτό σας λέω κι εσείς, όπως έχετε ξυπνήσει η Ελλάδα.
18: Ναι,
16: έχετε άγχος, έχετε πόνο, έχετε ζόρι, έχετε γκρίνα, έχετε καψού. Τώρα έχετε ενθουσιασμό. Με αυτό ζούμε, πορευόμαστε και το μοιραζόμαστε ένα με τον άλλον. Αυτή είναι η φάση των πρωινών ναυαγίων.
17: Αυτό είναι το σημαντικό, να το μοιράζεσαι.
16: Ας πούμε, μοιραστήκαμε τώρα λίγο πριν με τα παιδιά, αγαπημένα μου ναυάγια. Αν έχουμε και μηνύματα, πετάχτε τα. Εννοώ, πετάχτε τα την ώρα που μιλάω, δεν έχω θέμα.
18: Ναι.
16: Ότι υπάρχουν σε όλες μας τις καταχωρήσεις στα τηλέφωνά μας, τον κατάλογό μας, σίγουρα μία, δύο ή τρεις καταχωρήσεις που λέγονται, που τις έχουμε βάλει ως μην το σηκώνεις.
17: Μπράβο. Ναι, υπάρχουν.
18: Μην απαντάς ένα, μην απαντάς δύο.
17: Ενοχλητικοί αριθμοί. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα που με παίρνει συνέχεια εκ μέρους κάποιου κυρίου. Ψάχνουν κι άλλον έναν κύριο, ο οποίος δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν αυτό. Έχει δώσει το δικό μου τηλέφωνο και με παίρνουν από δικηγορικά γραφεία. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, το έχω βάλει.
16: Μήπως δεν θέλουν κάτι συγκεκριμένο, ρε Αθηνά, για τους
17: κλείνει. Μα ψάχνουμε τον κύριο Τάδε.
18: Σίγουρα είναι από γραφείο ή είναι κάτι άλλο το οποίο το έχει βάλει εσύ.
16: Θεία Έλα από τη ΔΔΕ είμαστε.
17: Όχι. Θα μου λέγανε κιόλα
18: τι έλεγε. Το έχει δει πολύ ουδέτερα και αθώα. Εγώ λέω να είναι κάτι πιο πονηρό και να πεις, κοίταξε, να δεις, το έχω αποθηκεύσει έτσι.
17: Α, εσύ λες πρώτη.
18: Βέβαια. Βέβαια.
16: Τότε ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας.
19: Γνωμούλα.
18: Ποιο είναι το θέμα ημέρας?
16: Το θέμα ημέρας, εγώ θα σας πω, εσείς είστε εδώ μαζί μου, ναι, οι συνεργάτες μου, οι αγαπημένοι, τα ναυάγια μου, τα πιο κοντινά, οπότε θα διαλέξετε.
17: Ναι.
16: Έχω παράνομη σχέση. Έστω, ανώνυμα. Πώς καταχωρώ το όνομα?
17: Τις παράνομες σχέσεις.
16: Ναι, βάζω μαμά ένα, μαμά δύο, μαμά τρία. Βάζω τον κολλητό μου τον Βασίλη και λέω Βασίλης ένα, Βασίλης δύο, Βασίλης τρία και ξέρω το τρία είναι η Αθηνά.
17: Γίνονται τέτοια πράγματα.
16: Δεν ξέρω τώρα. Εσύ καλά, εσύ έχεις κρεμάσει τώρα εσύ τα.
17: Τα παπούτσια μου τα κρεμάσει.
18: Είναι το ένα θέμα ή απαντάμε.
16: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πιο απλό. Πώς έχω τη σχέση μου καταχωρημένη στο κινητό μου. Τι προτιμάτε, Αλέξανδρα και εσύ.
17: Και τα δύο μπορούμε να παίξουμε.
18: Κοίταξε, ας ξεκινήσουμε με το πονηρό το πρώτο, λέω εγώ.
16: Και άμα δεν πάει, πάμε στο δεύτερο, το μακαβάτσα. Εντάξει.
18: Γιορτάζει και η Ξανθήπη, άσχετο.
16: Σωστά. Καλημέρα στην Ξανθήπη και χρόνια πολλά, βέβαια.
18: Ναι.
17: Ωραία.
18: Λοιπόν,
17: έχεις παράνομη σχέση.
18: Αναλόγως τη συχνότητα.
17: Ναι.
18: Αν λοιπόν θες να μιλάς συχνά, θα βάλεις τον κολλητό σου. Κάποιον που μιλάς κάθε μέρα. Δεν θα βάλεις, ας πούμε, τη μάνα σου που μιλάς μια φορά την εβδομάδα. Άσχετα.
17: Για να μην φαίνεται στην κλίση ότι μιλάτε συνέχεια.
18: Ναι, ξαφνικά πώς σε θυμάται ο Θάνος κάθε μέρα, ρε Βασίλη.
17: Αλεμπουδιάρη. Άσε
18: γάμο. Έχετε να μιλήσετε με τον Θάνο 10 μέρες. Ξαφνικά τώρα σε παίρνει κάθε μέρα. Τι έχει συμβεί.
17: Μάλιστα.
16: Σωστός ο Βασίλης. Ξετυλίγει σιγά σιγά το ταλέντο. Δεν μου έχει τυχεί όντως, αλλά όντως θα βάζα και εγώ ένα κολλητό.
18: Βέβαια. Για να μπορείς να μιλήσεις και άνετα.
16: Εντάξει, εγώ όμως θα. Εγώ τα μπερδεύω. Θα ήθελα να κάνω μήνυμα αλλού, θα τα έκανα. Μάλλον θα τα έκανα. Θα ήθελα στον κολλητό της γκόμενας και στην γκόμενα του κολλητού.
17: Έλα, ρε. Λοιπόν, σκεφτούμε κάτι έξυπνο. 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε μας, αν είχες παράνομη σχέση, πώς θα αποθήκευες την επαφή στο κινητό σου για να μην
16: καρφώνεις. Άλλοι βάζουν ένα emoji. Η καρδιά είναι κάρφωμα. Αλλά μπορείς να βάλεις ένα emoji, ρε παιδί μου.
18: Α, βρήκα πώς το βάζεις. Unknown. Άγνωστο.
17: Και κάθε μέρα μιλάς 5 φορές την ημέρα με
16: σαν τον κύκλο
18: απόκρυψης.
16: Σαν τον κύκλο απολύφημο.
17: Θα καρφωθείς.
16: Σαν τον κύκλο απολύφημο και τον Οδυσσέα.
18: Ποιος με ενοχλεί κάθε μέρα.
16: Ο κανείς.

0: γνωμούλα.
1: Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει.
2: Έχουν σοβαρέψει, ναι.
1: Θέλω να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη, το μαχητή μας, ο οποίος είναι πραγματικά in-fighter. Είναι το παράδειγμα, να ξέρετε, του ήρωα ανθρώπου που έπεσε, ξανασηκώθηκε και κατάφερε περισσότερα ακόμη πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Το λέει εντωμεταξύ ότι όταν είχε πέσει, το βοήθησε πάρα πολύ και τώρα η παρέα μας, η ραδιοφωνική. Αλλά είναι όλο δικό του, είναι η ψυχούλα του. Οπότε,
2: καλημέρα.
1: Αλέξανδρο, πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε τώρα για τα θέματα της ημέρας.
2: Ναι, εγώ θα αποκαλύψω μετά κάτι εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πονηροί πολύ.
0: Τι?
2: Λοιπόν, ο Κώστας.
1: Δεν θέλω, σε βλέπω λίγο.
2: Ναι,
1: κρίνεις,
2: γιατί τώρα μου βάλε ψήλου στα αυτιά. Ο Κώστας λέει εδώ κρυφή συνομιλία στο Viber με κωδικό. Λοιπόν, υπάρχει στο Viber μία επιλογή που μπορείς να κάνεις. Ναι, δεν το ξέρεις, εσύ κάνεις την κορή.
0: Ναι, για πες.
2: Που υπάρχει μια κρυφή. Επιλέγεις αυτή η συνομιλία να είναι κρυφή. Κάθε φορά που χτυπάει, δεν σου έρχεται ειδοποίηση.
1: Και πώς μετά πας και ελέγχεις.
2: Εκεί στο Viber γράφει ένα-δύο μόνο, δεν χτυπάει.
1: Ασόδιο.
2: Ναι, και βάζεις τον κωδικό και σου ανοίγει.
0: Το ψάχνεις μετά, πρέπει μόνο σε θελοντικά.
2: Είναι που δεν ήξερε ο Φορτούνης. Είναι που δεν ήξερε τι είναι κρυφή συνομιλία.
1: Εγώ ξέρω τα μηνύματα που είναι μπομπίτσα και είναι μόνο για να τα δεις μια φορά.
0: Το Viber λέμε.
1: Και δεν μπορείς να τα βγάλεις καν φωτογραφία και τα βλέπεις μια φορά. Και τέλος, είναι για τα μάτια σου μόνο.
2: Δεν ανοίγει.
1: Εσύ λες, δεν ανοίγει.
2: Ναι, δηλαδή μπαίνεις στις συνομιλίες και δεν στη βγάζει αυτή. Πρέπει να απαντήσεις κωδικό. Είδες.
1: Ξέρετε ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, μεγάλο δημοσιογράφοι και μέλη της κυβέρνησης, καταρχάς έχουν διάφορα WhatsApp groups.
2: Ναι.
1: Και άλλο υπουργοί, άλλο βουλευτές, άλλο του κόμματος. Ναι, έχουν και αυτοί. Και ρίχνουν μέσα τα πάντα. Βίντεο, αυτά, γελάνε. Βλαντίζουνε.
2: Okay. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε τέτοιες συνομιλίες.
0: Ήθελα να ξέρω πώς θα το ονομάζουν αυτά τα
1: και ποιοι groups. Είναι μέσα. Δηλαδή, και σίγουρα θα είναι μέσα. Το πρώην λαός μέσα. Δηλαδή, θα έχουν ένα γκρουπ ο Πλεύρης, ο Άδωνης και ο Βορύδης. 100%.
2: Το βάζεις αυτό, δηλαδή, ότι θα υπάρχει.
1: Και θα στέλνουν. Είδες τι είπε πάλι ο Σαμάρας για μας, ρε.
0: Λοιπόν,
1: κάτσε, να σου πω τώρα το τέτοιο. Το θέμα ημέρας. Τι ήθελα να πω. Viber αυτά. Α, όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι έχουν κρυφή.
2: Δεν θα είναι κρυφή.
1: Και είναι αυτά τα μηνύματα που είναι, διαρκούν ένα 24ωρο και μετά εξαφανίζονται.
0: Ή όσο θέλεις διαρκούν, το βάζεις να διαρκέσει μία ώρα, 8 ώρες, όσο θέλεις.
1: Ωραία, το θέμα μας.
0: Το θέμα μας. Έχει και το Viber τέτοιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Να σου πούμε ότι πάρα πολλοί το έχουν βάλει απόκρυψη, άγνωστος και η Τζίνα του ίδιο λέει, ο Μάικ απόρριτος.
2: Είναι
0: πολύ.
2: Παιδιά, και αν μπω εγώ στις κλήσεις του άντρα μου. Μισό, και εδώ 10 με άγνωστο.
1: Συγγνώμη για να το καταλάβω, συγγνώμη στη διακοπτώ, Αθήνα. Δηλαδή δεν. Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
0: ναι.
1: Λες.
0: Και εμφανίζει στην οθόνη ότι σε προκαλεί απόκρυψη.
2: Και μπαίνω εγώ μέσα και βλέπω ένα ότι με έχει μιλήσει 10 κλήσεις με άγνωστο μέσα στην
1: και
2: ημέρα.
1: Έχει μιλήσει, υπάρχει δηλαδή. Γράφει δίπλα διάρκεια.
0: Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
1: Αυτό είναι
0: δεν
1: χούρε.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να τις σβήσεις.
2: Δηλαδή, πατάς επάνω και
1: αγόρι μου, αν τις σβήσεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
0: Γιατί την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με
2: φέρει.
0: Παίρνει, δεν απαντάω γνώστος. Απόρριψη.
1: Αυτός είναι.
2: Πολύ
1: ή πολύ πονηρός είναι, ή πολύ. Ναι, ναι.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνουμε με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Γεια, Λόλα, καλημέρα σας.

0: Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σου. Στο 1949.
1: Και του Παύλου μπράβο του.
0: Και
1: μπράβο σου και σένα, Βασίλη, και σένα, Αθηνά.
2: Μπράβο σου και σένα, Δημήτρη. Τώρα.
1: Παιδιά, η Αθηνά, να ξέρετε, διαβάζει τα μηνύματά σας. Έχει πιάσει πολύ το θέμα ημέρα του σημερινού με τη γνωμούλα τη σημερινή. Λοιπόν, σας διαβάζει λίγο, όχι επιφυλακτικά. Έχει βάλει το χέρι στο στόμα και λίγο.
2: Ξαφνιάζομαι. Μα ξέρεις τι διαβάζω τώρα.
1: Μισό λεπτό, 6937-949-949 στο Viber. Πάμε που έχουμε φουντώσει.
2: Ακού τι πονηρά είστε.
1: Παρακαλώ.
2: Αποθηκεύουμε, λέει, την επαφή της παράνομης σχέσης με τον αριθμό του ρυθμού 6937-949-949.
1: Μισό λεπτό τώρα. Θα καλύψει, δηλαδή, η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ο Γιάννης Κατινάκης τις μπομπές σας.
2: Αυτό είναι, το δικό μας είναι, ρε. 6937-949-949.
3: Όχι, δες. Σου λέει ότι κάτω από κάθε ψηφίο.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένας ειδικός χαρακτήρας. Π.χ. το κλείσιμο παρένθεσης, το παπάκι, το ευρώ.
1: Ναι.
2: Και α, το βάζει κωδικοποιημένο στις σημειώσεις. Δεν αποθηκεύεις, λέει. Α, το έχεις κωδικοποιημένο. Ακόμα πιο πονηρό.
1: Κατάλαβα τι λέει. Πάνω στο καντράν έχει το κάθε πλήκτρο, λέει 9 και από κάτω έχει αστεράκι.
0: Άρα οπότε όταν γράφεις αστεράκι.
1: Οπότε όταν γράφεις αστεράκι είναι το 9.
2: Και αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα χρειάζομαι μία ώρα για να διαβάσω, να κάνω τη μεταφορά στο μυαλό μου για να
1: εντάξει,
2: δω το νούμερο.
1: Πόσα γράμματα έχει ένα.
2: Και επίσης, πόσα νούμερα να αποθηκεύσω στο μυαλό μου.
1: Περίμενε.
0: Το 6 και το
1: 9. Πόσους γκόμενες έχεις, κορίτσι μου.
2: Αυτό είναι το
1: θέμα. Μα είναι Γιώργος, είναι ένας ρημάδης Γιώργος. Πόσα.
0: Και εσύ πόσα περίμενες. Λοιπόν, Λάμπρος. Νίκος Ελτά λέει το αποθηκεύεις, ενώ δουλεύεις σε courier ή είσαι ήσυχος.
2: Όπα.
1: Σωστό.
2: Είχα, λέει, παράνομη σχέση εδώ ο Βασίλης, ίδιο όνομα με του αδερφού μου. Οπότε δεν χρειαζόταν να αλλάξω τίποτα παρά μόνο μία τελεία στο τέλος για να τα ξεχωρίζω. Ωραίος. Σου λέει, μιλάμε τα αδερφάκι μου όλη μέρα. Είμαστε αγαπημένα αδελφιά.
1: Επίσης, αυτό
2: έτσι μεγαλώσαμε μαζί.
1: Με τις ταχυμεταφορές πάντως μπορεί να βάλεις και άλλες πληροφορίες. Δηλαδή, Ελτάρ, να θεωρείς το Αλτά ότι έρχεται λίγο πιο αργά. Άμα θεωρείς κάποιο πιο γρήγορο, βάζεις και ρογόρι, παιδί μου τώρα. DHL. Ότι είναι πιο γρήγορο τελειωμένο αυτό.
0: Εδώ, Μαρία Μοντάζ.
2: Μαρία Μοντάζ.
0: Εδώ. Χρήστος Ηχοληψία.
2: Α, πονηρούλια.
1: Γιώργος Ρούσος. Και Γιώργος Ρούσος.

0: βράδια.
1: Σαν εμένα είσαι κι εσύ. Άλλου τείχου τραγουδά, άλλο εννοεί.
0: Αυτό δεν
1: έτσι,
0: είπα.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι, ναι. Νότι Φαγενάκη, λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα σα πω εγώ το τραγούδι. Το ξέρετε καλά. Πρωινά ναυάγια, έχουμε πάρει φωτιά. Με στη Γρίνα ξεκινήσαμε. Αλλά κοιτάξτε πώ εξελίχθηκε η φάση. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Παράνομη σχέση, πώ την έχω καταχωρημένη στο κινητό. Και ακούστε εδώ τι έχουν να σα πούν οι συνάδελφοι.
2: Αρκεί λοιπόν φυσικά το κινητό σου να δουλεύει.
1: Να
2: αν
1: δουλεύει
2: χαλάσει τώρα παρόλα αυτά το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή,
1: ναι,
2: σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά φυσικά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα, παιδιά, και όσοι αναζητούν την κομψότητα, τον δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Lepas είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Chery, εμπνευσμένη από την Λεοπάρδαλη και την φιλοσοφία Leopard Aesthetic.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
9: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
9: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς.

0: brunch από το πρωί για καφέ ύλη και brunch μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
0: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
2: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
3: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
0: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
7: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
8: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
10: Πάρτι.
11: Εκδήλωση.
10: Θεατρική παράσταση.
11: Live μουσική βραδιά.
10: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
11: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
12: Sonus Events.
11: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
10: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
11: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
10: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
11: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
11: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
13: Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε τελάλι.
17: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
20: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Να δω.

0: τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, 8 και 36 πρώτα λεπτά, με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη
2: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Όλους εσάς πρωινά μου ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει, βουλιάζοντας, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Αλλιώς αλλάξτε σταθμό, γιατί αυτή η κουμπή δεν ακούγεται. Ακούστε τους άλλους που επιπλέουν. Εμείς βουλιάζουμε. 6937-949-949 στο Viber, ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Μαζεύουμε τα μηνύματά σας με θέμα ημέρας, την παράνομη σχέση μου, πώς την έχω καταχωρήσει στο κινητό. Και να σας πω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ που το διάβασα και θέλω να σας το μεταφέρω. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες,
3: ναι,
1: ένα προϊόν αγαπημένο σε εσάς είναι σε σπασμένη τιμή στο μασούτι. Μόνο για μια μέρα όμως, σε όλα τα καταστήματα, να έχει και λίγο, να υπάρχει και λίγο ίντριγκα, σε όλα τα καταστήματα μασούτι, ωστόσο, και στο μασούτι.gr, γιατί δεν φοβόμαστε. Προλάβετε την προσφορά, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το κενό, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτις 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια. Ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή. Βρείτε το ποιο είναι και τσιμπήστε το. Φύγαμε για την κίνηση.
2: Πρώτα όμως θα πούμε την καλημέρα τη σωστή, την καλημέρα τη φουρνιστή, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή, αδέλφια, ένας φούρνος στην Κίμολο, ο Βεντούρης, που ψήνει τυρόπιτες και φρέσκα ψωμιά και ακούει ρυθμό 949.
3: Καλημέρα, όσοι είστε στην Κίμολο, να πάτε στο Βεντούρη.
1: Έγινε, πηγαίνετε τώρα και.
2: Να ακούσετε ρυθμό.
1: Ναι, και πείτε, μας το είπε ο Ουγγαρέζος, ο Βασίλης και η Αθηνά. Όποιον θέλετε, πείτε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Όχι, να πούνε, με έστειλε ο Ουγγαρέζος να μου δώσετε μια τυρόπιτα. Και στην Κίμολο που ήταν πολύ δημοφιλής φέτος. Συγγνώμη, Βασίλη.
3: Αχ,
2: βαρ. Τι, αχ, εσύ
3: αναστενάζεις.
2: Έλα, πες τη, είμαστε μαζί, συντροφιά με τους
1: ακροατές. Του λείπει Κίμολος.
3: Δεν πήγα Κίμολο φέτος, είπαμε. Είπα Φολέγανδρο.
1: Φολέγανδρο.
3: Βασίλειο, λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Και στην Κηφισίας και στο ποτάμι και στο κέντρο που είναι χάλια. Η παραλιακή από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά σταμάτα ξεκίνα. Τι να πω τώρα, γενικά, υπομονή. Υπομονή, ακούτε ρυθμό 949, θα φτάσουμε. Και να καθυστερήσουμε δεν υπάρχει και ένα πρόβλημα.
1: Σωστά. Καλά, δεν το καταλάβουν, αλλά χαιστήκαμε. Δεν θα
3: κατανοήσουν
1: τη ζαχαρένια μας και να μην μας κατανοήσουν. Κοίταξε, στον ορισμό του αφεντικού είναι να μην κατανοεί. Να πει έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Θα σου πει έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε, Αλέξανδρε, βάλε θέμα ημέρας των επόμενων ημερών. Δικαιολογίες που άργησα.
3: Μπράβο.
2: Ωραίο αυτό.
3: Μπράβο.
0: Ahoy, Mimiti! Ο καιρό σήμερα.
2: Βγήκατε από το σπίτι και άρχισε ξαφνικά η βροχή? Μην αφήνετε τον καιρό να σας χαλάει την ημέρα.
1: Όχι.
2: Είναι φθινόπωρο, θα υπάρχουν σήμερα τοπικές βροχούλες σε όλη την Αττική. Η θερμοκρασία σταθερά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σας παρουσιάζουμε τώρα το έξυπνο αδιάβροχο που θα θέλετε να έχετε πάντα μαζί σας. Είναι τόσο έξυπνο που αν δεν βρέχει, βρέχεται από μόνο του. Αδιάβροχο, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά.
1: Το
2: φοράτε γρήγορα όταν αρχίσει η βροχή και συνεχίζετε τις δουλειές σας και τις βόλτες σας χωρίς άγχος. Διπλώνει εύκολα και μπορείτε να το έχετε μαζί σας στην τσάντα, στο αυτοκίνητο ή στην παλίτσα σας. Τηλεφωνήστε τώρα λοιπόν στο 210-68-35-722 και πάρε σε σούπερ τιμή 1 ευρώ και 50 λεπτά το αδιάβροχο σε 25 διαφορετικά χρώματα.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Έχει κτίρι, να μην πω τίποτα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που μας ακούνε από όλη την Ελλάδα. Από την Κέρκυρα, από τη Λάρισα, από τα Χανιά, από την Κίμολο.
1: Ωραία.
0: Που είπες τώρα, καλημέρα σας.
2: Από τη Ρόδο μας ακούνε, από την Κύπρο κιόλας.
0: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε. Και γενικά, καλά και από το λεκανοπέδιο. Αλλά είναι ωραίο το ότι ενώνουμε όλα τα ναυάγια όλης της επικράτειας. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και να συνεχίσουμε να βουλιάζουμε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Πώς καταχωρούμε τον κόμενο ή την κόμενα, όχι το, τη σχέση, την παράνομη.
3: Έχω μήνυμα εδώ πέρα που λέει: καμία πρωτοτυπία ο πρώην σύζυγος της. Έτσι και λέει: την είχε καταχωρημένη με το όνομά της για να μην κινήσει υποψίες.
0: Δηλαδή... ότι αν βάλεις Αθηνά, δεν είναι κάτι που κάποιος. Μια Αθηνά.
1: Είναι μια Αθηνά. Μια Αθηνά.
3: Ναι, δεν θα το άλλαζα. Αν δεν θα το έκρυβα δηλαδή, αν ήταν πονηρό, ρε παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Εγώ έχω μια σχέση και σκάει συνέχεια ένα τηλέφωνο μια Αθηνά. Δεν θα με ρωτήσει ποια είναι η Αθηνά.
1: Θα πεις η Αθηνά, από τι όπερ είναι ναυάγια που είμαστε μαζί.
0: Ναι, εντάξει το ρε.
3: Έτυχε ρε Αθηνά.
1: Όχι Αθηνά, επειδή.
0: Η κοινική. Το μεγείωσε. Ναι, εντάξει αυτή η Αθηνά. Ωραία, θα μπορούσε να είναι μια Νεφέλη.
1: Ωραία. Θα πεις μια Νεφέλη από τη δουλειά. Είναι που έχουμε μέσα στην παραγωγή.
0: Εσύ τώρα έτσι όπως το δουλεύεις δουλειά για την εκπομπή. Πιστεύεις να δουλεύει καμιά Νεφέλη εκεί μέσα.
1: Από όσο ξέρω.
0: Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Λοιπόν, συνέχεια έχουμε κι άλλα. Έχετε στείλει
1: ή μαζεύονται? Στείλει πάρα πολύ. Γνωστές εταιρείες τηλεφωνίας. Πάρα πολύ. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Για να λες ότι με κάλεσε για το λογαριασμό. Έχουν αποθηκευτεί.
3: Έχει και μήνυμα μεγάλο που λέει για δικαιολογία αν άρχισε στη δουλειά. Αλλά δεν είναι εκτός θέματος τώρα αυτό.
1: Όχι, τι δικαιολογία.
0: Πες το, αφού το φέρει
3: λοιπόν, είχα ένα παλικαράκι που έκανε την πρακτική στο φυσικό θεραπευτήριό μου. Ναι. Ο οποίος ήταν καλός, αλλά είχε ένα ελάττωμα. Αργούσε συνέχεια και από δικαιολογίες άλλο τίποτα, λέει ο Ηλίας. Έτσι. Μέσα σε 9 μήνες που έκανε την πρακτική, είχε πάει 5 φορές στην κηδεία του παππού του, άλλες 4 φορές στην κηδεία της γιαγιάς του. Το αμάξι του ήταν σχεδόν κάθε εβδομάδα στο συνεργείο. Ο θείος του, οι θείες του και οι γονείς του συνέχεια άρρωστη, αφού λέω ρε παιδί μου, κρίμα οι άνθρωποι, είχα στεναχωρηθεί πραγματικά. Ήταν ο καλύτερος στις δικαιολογίες.
0: Τη δικαιολογία πριν πάμε στο ΙΕΚ ναυαγή που έχει πει ο Στέφανος Γκέιτλες στους ΜΑΠΕΣ, εδώ στο ρυθμό.
3: Τι έχει πει?
0: Έχει πει άργησα γιατί είχε λαϊκή στην Αττική οδό.
1: Στην Αττική πάνω. Τέλειο.
0: Πάμε.
4: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέγε.
5: Νοσικά.
6: ΙΕΚ ναυαγή.
3: Κάνει πιο και Αθηνά στο τελευταίο θρανείο.
0: Λοιπόν, έχουμε μια εκκρεμότητα, αγαπημένοι μου. Καταρχάς, ναι, πιάστε τα θρανία και επειδή λείπει και ο συμμαθητής ο Τρίφωνας, μπορείς να κάτσεις εσύ, Βασίλη, το θρανείο του Τρίφωνα και επιτέλους. Να αφήσεις την Αθηνά να κάτσεις το θρανείο μόνη της.
3: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, και να μην κάνετε αυτό το ακροβατικό που κάνετε με τις καρέκλες πίσω και θα πέσετε μαζί με τα θρανία.
3: Το έχω χωρίσει το θρανείο και βάζει το δάχτυλο της από την πλευρά μου.
0: Παιδιά, τα δάχτυλα μην μπαίνουν στην περιοχή του ενός και του άλλου.
3: Έλα.
0: Τα δάχτυλα στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, έχουμε εκκρεμότητα γιατί είχαμε ξεκινήσει μάθημα την προηγούμενη εβδομάδα για τους θεούς του Ολύμπου.
1: Ναι.
0: Και δεν τους ολοκληρώσαμε γιατί το πήγαμε στους θεούς πώς τους έχουν οι Ρωμαίοι. Που λέγαμε ότι την Αθηνά την έχουν. Πώς το είχαμε πει?
1: Μινέρβα.
0: Μπράβο, μπράβο Αθηνά.
1: Είδες, μαθαίνω εγώ.
3: Ωραία, άρα τώρα την έχουμε, κύριε.
0: Ωραία, πάμε τώρα τους θεούς που μάλιστα σας είχα πει ότι κατά τόπους στις πόλεις κράτη.
3: Το θυμάμαι αυτό.
0: Ωραία. Υπάρχει δηλαδή η βασική. Πάμε. Να δούμε. Και θέλω να μου λέτε ποιοι είναι και ποιους έχουν. Τι προστατεύουν.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Είχαμε πει τους τρεις βασικούς.
1: Είχαμε πει το
0: έχουν Δία. Όλοι. Ο Δίας που είναι.
1: Τον Ποσειδώνα και τον Άδη.
3: Ο πατέρας όλων.
0: Ο πατέρας όλων και είναι ο προστάτης του ουρανού και του κεραυνού. Έτσι. Μετά είναι ο Ποσειδώνας.
3: Τη θάλασσα.
0: Και ο Άδης.
1: Του κάτω κόσμου.
0: Τα μοιράσανε. Ναι. Ρίξανε λίγο τον Άδη. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Έλα.
3: Τι.
0: Ναι. Ποιοι άλλοι ήτανε?
1: Ο Ήφαιστος.
0: Τι ήταν αυτός?
1: Αυτός ήταν ο Μάστορας. Τι.
0: Ο Μάστορας. Ο Μάστορας Ήφαιστος. Αυτός που αργούσε τον. Άντε, κύριε Ήφαιστε, μου σας έχουμε καλέσει εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Στάζει βρει στον Όλυμπο.
0: Στάζει το θεϊκό νερό.
1: Έκανε τα μεραμέτια.
3: Τι Μαστόρι. Λοιπόν,
0: ήταν τη φωτιά και
1: τη
3: μηχανουργία.
0: Ναι, τη μηχανουργία. Ο οποίο ξέρετε ποια ήταν παντρεμένος. Παντρεμένος. Ποια ήταν η σύντροφός του?
3: Παντρεμένος ήταν.
0: Παντρεμένος.
1: Ήταν με τη Δήμητρα.
0: Αυτός ξέρετε ότι ο Ήφαιστος ήταν εκτός από. Έπιαναν τα χέρια του, ήταν και λίγο.
1: Τι.
0: Δύσμορφος. Ήταν λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τόσο όμορφος.
3: Okay.
0: Και με ποια λοιπόν ήταν παντρεμένος ο δύσμορφος των θεών?
3: Με την πανέμορφη Αφροδίτη.
0: Ακριβώς.
1: Έλα. Ακούτο.
3: Τι πλότο ήταν αυτό τώρα.
0: Η προστάτητα τη.
1: Τη
0: ομορφιά.
3: Ο Ίκαρος ήταν.
0: Με ποιον την κεράτωσε?
1: Την κεράτωσε και όλα.
0: Κεράτωσε τον Ήφαιστο η Αφροδίτη με ποιον?
3: Με την απόκρυψη.
0: Ναι, αλλά ποιον είχε κάτω την απόκρυψη?
1: Ποιον είχε?
0: Τον Άρη.
1: Τα έχει και με τον Άρη παράλληλα.
0: Όχι το πρωτοσάλι. Τον Άρη τον
3: Θεό του. Θα κάνουμε μάθημα.
0: Ο Θεός του.
1: Πολέμου.
0: Μπράβο,
3: πολέμου.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Μάνι, μάνι, δηλαδή με αυτήν την ιστορία όλα βγάλαμε 5
1: λεπτά. Δηλαδή άνθρωποι και πάλι αλλάζανε.
0: Σε ένα βουνό.
1: Ναι, φαντάζομαι. Ολόκληρη την πόλη τι έχει.
0: Άρα έχουμε Αφροδίτη, Μάνι, Μάνι, Ήφαιστο και Άρη, είπαμε.
3: Ωραία.
0: Άλλο.
1: Άλλος.
3: Ο Ίκαρος ήταν Θεός, το είπα
0: όχι.
3: πριν.
0: Όχι, ο Ίκαρος καταρχάς έπεσε. Άμα ήταν Θεός δεν θα είχε πεθάνει.
3: Τον επτάμενον,
1: μωρέ. Λοιπόν, έχουμε τίκαιτα.
0: Τον πατέρα του, πώς το λέγανε του Ίκαρου τώρα που το πες.
1: Ο Δέδαλος.
0: Ο Δέδαλος, ο οποίος τι έφτιαξε.
1: Έφτιαξε τα φτερά, τα κέρινα.
0: Εκτός από αυτό, έφτιαξε τον λαβύρινθο που ήταν μέσα.
1: Α, μπράβο. Πες, ο Μινόταυρος.
0: Ο Μινόταυρος,
1: ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άγριους θεούς τώρα.
0: Πώς βρήκαμε, πώς βρήκαμε το δρόμο στον στο λαβύρινθο.
3: Με τον Μύρτο της Αθηνάς.
0: Της Αριάδης. Της Αθηνάς ήταν ο παλιός, αλλά μετά πήραμε τον καινούριο. Έχει βγει, λέει, της Αριάδης, φέρτε με τον καινούριο.
1: Φέρτε με τον καινούριο, τον καλύτερο που είναι πιο ανθεκτικός κτλ. Λοιπόν, έχουμε και τον Απόλλωνα. Απόλλων, Απόλλων.
0: Τι ήτανε?
1: Της μουσικής και του γλεντιού και τα αυτά. Δεν ήταν ο Απόλλων.
3: Ποσειδώνας είναι.
0: Ήταν του ήλιου, ο Απόλλων.
1: Α, του ήλιου, ναι.
0: Ναι. Και της τράκας. Γιατί όταν ζητούσε από όλων έπαιρνε. Ναι.
1: Α, μα.
0: Μέτριο αστιακή.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Από μετά τον Απόλλωνα, ποιος ήταν άλλος? Έλα, εσύ.
3: Αλέξανδρε, πες μου τίποτα. Ήτανε.
0: Έλα, της, του κυνηγιού ποια ήτανε?
1: Η Άρτεμις.
3: Α, η Άρτεμις.
0: Μπράβο.
3: Ναι,
0: της Σοφίας ποια ήτανε?
1: Η Αθηνά.
0: Η οποία πώς γεννήθηκε?
1: Από το κεφάλι του Δία.
0: Ποιος του το σπάσε?
1: Η γυναίκα του.
0: Όχι.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά στα πρωινά ναυάγια, παιδιά. Καλημέρα.
1: Έχουνε μαζοχτεί, ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Έλα, λίχτο, Μιχάλη. Έλα, βοράκι, ψαγάμε. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω γιατί τους ενδιαφέρε. Δεν ξέρω, ναυάγια μου αγαπημένα, όσο βυθιζόμαστε, αν και σας ενδιαφέρει, αλλά η ιστορία με το κέρατο της Αφροδίτης που κεράτωσε τον Ήφαιστο με τον Άρη, τον θεό του πολέμου, ξέρετε πώς τους έπιασε στα πράσα. Λοιπόν, επειδή την είχε ψηλιαστεί ο Ήφαιστος, έκανε μια προσαρμογή στο κρεβάτι.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι γεγονός.
1: Τι ήταν το γεγονός, και να ξέρεις ότι αυτά τα μαθαίνουμε από τον Όμηρο στην, να σου πω τώρα, στην Οδύσσια.
2: Μάλιστα.
1: Στην Ιλιάδα τους έχουν περιοπίσει τους θεούς. Στην Οδύσσια αρχίζουν λίγο να τους αμφισβητούν.
0: Εγώ την ταινία που είδα δεν είχε κρεβάτια να αλλάζουν.
1: Όχι, όχι, είναι μια ιστορία που λένε σε ένα συμπόσιο, σε ένα τσιμπούσι.
2: Σε ένα τσιμπούσι.
1: Και καλά, για να περάσουν καλά, γι' αυτό χλεβάζουν τους θεούς. Τέλος πάντων, σαν ανέκδοτα, καταλαβαίνεις. Λένε ανέκδοτα με τους θεούς. Που δείχνει ότι εκείνη την περίοδο δεν τους είχαν και πολύ σε υπόλοιψη. Λοιπόν, το φτιάχνει λοιπόν μια προσαρμόζει λίγο το κρεβάτι και την ώρα που είναι πάνω η Αφροδίτη με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν κάτι νήματα, σου λέει, από το κρεβάτι και τους δένει. Και δένει. Και μπαίνει μέσα ο Ήφαιστος και τους πιάνει στα πράσα. Ανοίγει τότε όλη την μπαλκονόπορτα, να το πω έτσι. Και όλοι οι θεοί άρχισαν να γελάνε, γιατί ήταν γυμνοί στο κρεβάτι ο Άρης και η Αφροδίτη και τους εξευτέλισε.
0: Τους γράπωσε.
2: Είναι... Το έξυπνο κρεβάτι.
1: Μπράβο. Να το κουμπώσεις.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6835-722.
1: Λοιπόν, αυτό είναι και λίγο αυτό ο αστικό μύθο ότι σε ένα γάμο είπε ο. Πήρε το μικρόφωνο ο γαμπρός και είπε: σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Και πιο πολύ ευχαριστώ τον κουμπάρο. Και κοιτάξτε όλοι κάτω από τα καθίσματά σας που υπάρχει ένας φάκελος. Και είχαν τις φωτογραφίες της νύφης με τον κουμπάρο. Και λέει: να είστε καλά.
0: Φάτε,
1: πιείτε και.
2: Όλοι έχουν πάει σε ένα τέτοιο γάμο. Σε αληθινό γεγονός.
0: Όσοι
2: έχουν γνωρίσει μου λένε: έχω πάει σε αυτό το γάμο και έγινε αυτό.
0: Αυτό είναι ψέμα. Αλλά ο γάμος ήταν αλήθεια. Λοιπόν, όπως αλήθεια είναι και αυτό που μας λέει ο Κώστας εδώ. Γράφει για το θέμα ημέρας. Πώς αποθηκεύουμε τις πονηρές μας σχέσεις και λέει. Εγώ επειδή με ταξί, λέει ο Κώστας, τις αποθήκευα παλιά με ονόματα ξενοδοχείων που με ήθελαν για κάποια διαδρομή.
2: Καλό, καλό.
0: Τιτάνια.
2: Εγώ λέει μια φορά πάντως που έκανα την κουτσουκέλα, το είχα περασμένο το τηλέφωνο ως τις φίλες μου από τη δουλειά. Δηλαδή σαν να είναι ο Ουγγαρέζος τώρα και να γράψει Φορτούνη Σαφαλίδου. Κατάλαβες, και να μας έχει.
1: Φορτούνη θα βάλω εγώ τώρα.
2: Θα βάλεις Φορτούνη.
1: Να μην είναι καν Αφαλίδου, καταλαβες. Να μην παίζει καθόλου θηλυκό.
0: Δεν κατάλαβα εσύ, Δημήτρη, γιατί δεν θα περάσει από το μυαλό της κάτι άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
2: Για το Φορτούνη.
0: Φλούιντ δεν είσαι.
1: Ναι, είμαι φλούιντ.
2: Το έχει δηλώσει.
1: Το έχει ξεχάσει.
2: Οπότε.
1: Έχει δίκιο,
0: μην με βάλει καθόλου.
1: Χίλια συγγνώμη, σου εύχομαι.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
4: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Καλά,
5: το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
7: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
8: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθραστα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
9: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
10: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
9: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
10: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
12: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
11: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
12: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
11: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
12: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
11: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
12: Τηλέφωνο 2261 300 77 0.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
16: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Λιβαδιά και Θήβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
17: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες, γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
16: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
17: Πρατήρια υγρών καυσίμων Αμφίβογλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θηβών Αθηνών στη Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Πριν οδηγήσεις αρκετές επιπλοκές για την υγεία, έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
23: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25% χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
24: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
25: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όταν σας λέω ότι... Ναι. Ευχαριστώ. Όταν σας λέω ότι στο ρυθμό 949 είμαστε όλοι μια οικογένεια, ναι, το εννοώ. Είναι εδώ και η Βαλέρια, η συνεργάτητά μας.
2: Καλώς, την καλημέρα. Γεια
1: σας, Βαλέρια. Παιδιά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, δεν θέλει. Έχει
2: βάλει την κουκούλα.
26: Δεν φαίνεσαι, Βαλέρια, ούτε ακούγεσαι.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, παιδιά, και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Θέλω 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722 για να γράψετε ποίημα με θέμα τη στάλα.
2: Είμαστε. Μην πάρετε ακόμα τηλέφωνο, γράψτε το για μετά.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ξεκινήστε να γράψετε. Λοιπόν, και όταν έρθει η ώρα θα σας πω πότε να πάρετε.
2: Η λέξη θέλεις να είναι η στάλα.
1: Η στάλα, γιατί εμπνεόμαστε από την ευρωχή.
2: Ναι. Α, από αυτό έχεις μπνευστεί.
1: Ναι. Τώρα κάπως δεν ξέρω, μουσκεμα, να στάζετε.
2: Ναι. Πάντως... Η στάλα να πέσει μια φορά.
1: Η στάλα να είναι η αιτία, ναι, για ό,τι σας συμβεί.
2: Ωραία, να έχει πλάκα πάντως θέλουμε το ποίημα, γιατί όποιος μας κάνει να γελάσουμε πρώτος, κερδίζει αυτή την υπέροχη δωράρα. Στελεγματιά, στελεγματιά, το Wanga Mama, που είναι η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, να πάτε να φάτε σούσι, ράμεν, νούντλς, κάρι, κοκτέιλς να πιείτε εκπληκτικά.
26: Μας έκανες.
2: Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
1: Τώρα που μπήκε το φθινόπωρο, ότι πρέπει, παιδιά, κοκτέιλάκι, Wanga Mama.
2: Στην
26: Φυσιά. Λοιπόν, πραγματικά μας ακούνε παντού. Ναι, ρομαντικές καλημέρες.
1: Κάτσε να τελειώσω την ράιβο, Wanga Mama, έξω να έχει συννεφιά και εσύ να ρουφάς με πόθο το ράμεν.
26: Έχει
1: αυτό
26: και στη Βούλα. Γιατί μας ακούνε. Ρωματικές καλημέρες από τη Βούλα.
1: Καλημέρα στη Βούλα.
2: Μωρά μου.
1: Επιστρέφουμε με, παιδιά, στα χαρακόμματα, γιατί έχουμε Ούγκα Challenge.

0: Άλλα τη με Χριστίνα Σάλτη.
1: Πιπέρι τη, να πούμε. Να πούμε. Άλλα τη, πιπέρι τη. Είναι παλιά αυτή αστεία. Είδα και το φίλο μου το Γιάννη του Σουγανέλη χθε. Είναι αστεία κουφώματα. Αν έχετε. Είναι η δικιά μου γενιά. Τη σερτ. Μικρά σκετσάκια με το Αχμαρία. Την παρέα του Αχμαρία. Ποιοι ήταν? Ο Γιάννη Σουγανέλη, ο Σάκη Μπουλά, ήταν ο Τζόνι Βαμπούρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Βλάση Μπονάτο μια περίοδο μπήκε εκεί. Ήταν ωραία αστεία. Λοιπόν, 6-9-37 ή να δώσω, για το ποίημα, για τη λύση των χαμένων μαπών. Λοιπόν, θέμα, η στάλα, σκαρφιστείτε κάτι, γράψτε κάτι έτσι εκεί πέρα στο σημειωματάριο του κινητού ή βέβαια στο μυαλό σας, ένα δίστιχο, μια στροφή. Ελάτε να πάρετε, να περάσουμε όλοι καλά, να μας κάνετε να γελάσουμε, να σας κάνουμε κι εμείς και να τσιμπήσετε και τη δωρεάν επιταγή από Αγκαμάμα 50 ευρώ.
0: Σούπερ.
1: Εντάξει, 2-10-68-35-7-22. Έχω καμία εκκρεμότητα, Αλέξανδρε, πριν πάω στο Ούγκα Challenge να τσαντίζω τους συναδέλφους?
3: Καμία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και θέμα ημέρας, πώς έχετε καταχωρημένη, αν είχατε ποτέ μία κρυφή σχέση, πώς την έχετε στο κινητό? Βαλέρια, είχες ποτέ κρυφή σχέση?
0: Μίλα ρε Βαλέρια.
1: Δεν θέλει.
2: Δεν θα βγει φωνή.
1: Έχει πολύ ραδιοφωνική φωνή η Βαλέρια.
2: Βέβαια.
1: Η ραδιοβαλέρια, έτσι τη φωνάζουμε εμείς που την ξέρουμε καλά. Φύγαμε για Challenge. Ούγκα Challenge.
2: Κανονίστε την πορεία.
1: Εσύ κανόνισε, μη μας χαλάσεις πάλι. Ήρθαμε τσαντισμένοι, να φύγουμε και τσαντισμένοι.
2: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, ετοιμαστείτε για μηνύματα σε περίπτωση αδικίας. Αν επαναληφθεί, πάρτε μέρος.
0: Δεν καταλαβαίνεις πως προειδεάζει τώρα το κοινό.
1: Κόσμε μου.
2: Πάμε. Τι?
1: Ζητάει κόσμο μου η στήριξη.
2: Όχι. Να είναι εκεί στο δίκαιο. Πρέπει να είναι στο δίκαιο. Οι άνθρωποι εκεί όπως ήταν χθες.
0: Είναι στο δίκαιο οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν ανακλαστικά.
1: Πάμε τώρα για τα σοβαρά. Ήρθε η ώρα για κανονικό Ούγκα Challenge.
0: Ωραία.
1: Θα είναι λίγο διαφορετική η μορφή. Δεν θα το πηγαίνουμε ένα-ένα. Θα λέω εγώ και όποιος προλάβει να απαντήσει. Πιστέψτε με, δύσκολα θα πείτε ταυτόχρονα. Είναι και θέμα του πόσο γρήγορα. Γιατί είναι και θέμα του πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει το μυαλό σου την ώρα.
0: Αυτό.
1: Όχι, δεν θέμα ευφυΐας, είναι ναι. θέμα του πόσο.
0: Να μπει ταυτόχρονα.
1: Για
2: πώς θα βγει ο νικητής, να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όποιο σου το παίρνει, θα παίρνει πόντο.
2: Α, μάλιστα.
0: Και κρυφτεί θα είναι ο Αλέξανδρος.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος, εντωμεταξύ, έχει πετάξει το κεφάλι του πάνω από τον υπολογιστή, γιατί το περιμένει πώς και πώς το σημερινό.
2: Ωραία.
1: Είστε έτοιμοι, κύριε και κυρίες? Λοιπόν, νομή τη Ελλάδα και πρωτεύουσε. Θα λέω. Και θα απαντάτε.
2: Δεν το έχουμε τίποτα, δεν το
0: ούτε εγώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, φύγαμε. Νομός Πιερίας.
0: Κατερίνη.
1: Ναι!
2: Πάρ' το.
1: Νομός... Νομός Θεσπρωτείας.
0: Ιγουμενίτσα.
1: Ναι!
0: 2-0.
2: Πάρ' το.
0: Κάτσε καλέ.
2: Θα δίνω από τώρα, μην παίρνετε.
1: Νομός Ιωτίας.
0: Αγρίνιο.
1: Όχι.
0: Αβέρεια.
1: Έχει ωραία σουβλάκια.
2: Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω από νομούς τέτοια.
1: Λιβαδιά.
0: Σωστά.
2: Η Βιωτία είναι
1: Λιβαδιά. Νομός Φωκίδας.
0: Νομός Φωκίδας. Φθιώτιδα. Φθιώτιδα.
1: Όχι.
2: Τι φθιώτιδα.
1: Από αλφα.
2: Νομός Φωκίδας.
0: Αργοστόλη.
2: Αγρίνιο.
1: Άμφισα.
2: Άμφισα. Αμφιποταταϊ.
1: Ευρυτανίας.
0: Ευρυτανίας.
1: Ωραίο.
2: Ευρυτανίας πρωτεύουσα.
1: Και χιόνι ωραίο.
2: Μεσολόγγι.
1: Όχι. Είναι από εκεί ο Μπακογιάννης.
2: Ο Μπακογιάννης.
1: Που είχε φέρει το δέντρο από εκεί. Ήταν δήμαρχος.
0: Βρυτανία.
1: Ελα, παιδιά.
2: Περίμενε.
1: Έχει ωραίο χιόνι, ωραίο. Είναι η Σταυρού, λέει Θεοχάρη, φίλη μου, YouTuber από εκεί.
0: Καλά.
2: Που έχει ωραίο χιόνι. Πού έχει χιόνι, εσύ?
1: Και μάλιστα ωραίο.
2: Και ωραίο. Έλα,
0: δεν ξέρουμε.
1: Καρπενήσι.
0: Με τίποτα δεν το βρίσκαμε. Δεν το βρίσκαμε.
1: Εδώ τώρα, εδώ. 2-0. Νομός Ευβίας.
2: Η Χαλκίδα.
1: Ναι, 2-1. Έλα, Αθηνά.
2: Καλά, πήρα ένα.
1: Νομός Αχαΐας.
0: Η Πάτρα.
1: Ναι, 3-1. Νομός Ηλίας.
0: Ο Πύργος.
1: Ναι! Αθηνά, τι με κοιτάς?
2: Δεν το έχω με τους νομούς, ρε παιδί μου, σε κοιτάω. Τι να κάνω.
0: Πότε τελειώνει?
1: 4 τελευταίο τώρα, άμα το πάρεις και αυτό. Νομός Μεσσηνίας.
2: Μεσσηνίας, ορίστε. Δεν ξέρω.
0: Στη Μεσσηνία.
1: Είναι η Μαύρη Θύελλα από εκεί. Η ομάδα.
0: Στη Μεσσηνία. Η Καλαμάτα.
1: Ναι!
0: Κέρδισα!
1: Κέρδισε!
2: Το είχα δώσει από την αρχή. Δεν τους ξέρω νομούς.
1: Το παράτησες, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, αγάπη μου, δεν ξέρω. Δεν έχει μπει στον εγκεφαλό μου αυτή η πληροφορία.
0: 1-1.
1: Ο άλλος έβαλε χειροκροτηματάκια στον εαυτό του. Άλλες φορές δεν έχει ξαναβάλει, ούτε σε εσά.
0: Όχι, βάζω. Και επίσης θέλω τώρα όντως να στείλουν μηνύματα στο 6-9-39-49-949 να μου πούνε μπράβο.
2: Ναι, αυτό θα κάνω.

0: παιδιά. Όπα, έχω μήνυμα που πρέπει να σε διαβάσω.
1: Ναι.
0: Από συνεργάτη.
1: Όπα, στο Viber μας έστειλε η
0: ομαδική. Στο Viber, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Για να το δει πιο φθηνά.
0: Λοιπόν, καλημέρα, να ξέρετε, λέει, κάνω check-in και σας ακούω.
1: Ναι.
0: Πείτε φιλιά στην Έμιλη.
1: Ah,
0: ο Βασίλης ο Κουμεντάκος.
1: Κουμεντάκο.
2: Βασίλη, η κορυφή αυτή τη στιγμή της πυραμίδας που λέγεται.
0: Ο καλύτερος μουσικός παραγωγός και δικός μας συνεργάτης.
2: Ο στρατηγός, ο ακρογωνιαίος λίθος, η μηχανή αυτή του ρυθμού 949.
0: Που τον λατρεύουμε και τον αγαπάμε.
2: Και θα μας φτιάξει και κομμάτι να υποβάλουμε στην Eurovision.
0: Άκουσες Δημήτρη. Ακούς, να μας απαντήσεις. Θέλουμε να γράψουμε.
2: Βασίλη.
1: Καταρχάς να πούμε φιλιά στην Έμιλη. Που είναι και ο στόχος του μηνύματος. Και μετά
0: θέλουμε...
1: για να. Προχώρα το τώρα. Θα μας γράψεις ένα κομματάκι για να πάμε στο Eurovision να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σαν μπορεί να είναι ναυάγια. Πόσο ακούγεται ο Κουμεντάκο?
2: Μόνο ένας μπορεί να κάνει το κουμάντο. Ο Κουμεντάκος.
1: Έτσι.
2: Τελεία.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ή όχι?
1: Ξέρω, δεν ξέρω αν είναι διαφημιστικό το περιβάλλον. Εγώ είναι τώρα μία. Έχω ένα tip να δώσω στα πρωινά ναυάγια κατά καιρούς, επειδή έχω ένα κονέ εγώ με τη Βιοκαρπέτ.
0: Okay.
1: Αγαπώ πάρα πολύ την εταιρεία αυτή. Είναι από τη Λάρισα. Τους ξέρω από παλιά και τους εργαζόμενους και μας ακούνε και τα εδώ καταστήματα. Λοιπόν, παιδιά, παίζει μπαζάρ. Και κατά καιρούς μου λένε, ρε παιδί μου, πες αυτό, παίζει. Λοιπόν, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών. Με τιμές στα πατώματα στη Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι.
0: Okay.
1: Γιατί το λέω? Γιατί είναι πάντα συγκεκριμένες ημερομηνίες και συγκεκριμένο κατάστημα. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, μην πείτε ότι δεν το ακούσατε. Βιοκαρπέτ Περιστέρι, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, μέχρι, δηλαδή, από 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα βρείτε χαλιά μόνο με 80 ευρώ. Χαλιά τώρα Βιοκαρπέτ, ξέρετε, δεν χρειάζεται από περισσότερα. Με 100, 130 και 190 ευρώ όλο το χαλί. Και λευκά είδη όλα στη μισή τιμή, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, 50%. Τσάμπα λέμε. Μην χάσετε την ευκαιρία, ξαναλέω. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202, 24 με 26 Σεπτεμβρίου. Καλώς ο Γκαρέζος τώρα.
0: Πολύ καλώς. Και επίσης έχουμε και λύση για το αν σου χαλάσει το κινητό τη λάθος στιγμή με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone αυτόματα στο σπίτι σου, στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε λέξει τη στάλα που πρέπει να τη βάλεις μες στο πείμα σου, να μας κάνεις να γελάσουμε και να κερδίσεις φανταστικό γουάγκαμάμα γεύμα.
0: Απάντησε.
1: 2-10-68-35-722. Τηλεφωνήστε τώρα για να μας απαγγείλετε.
0: Παρακαλώ.
3: Η ώρα είναι 9:30. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24

0: έχουμε λύση.
1: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
0: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
1: Θες επαγγελματικό van για μεταφορές μετακομίσεις?
0: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
1: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ!
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Γυμνάσιο, Λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
13: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
12: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
13: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
10: Εκδήλωση
14: θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
18: Θες να κάνεις ένα τραπέζι, να γιορτάσεις, να κάνεις τώρα, ας πούμε, με το τέρι σου, να τραπεζώσεις. Εκεί θα παίξεις Mr. Grand. Τοπική παραγωγή, αξιοπιστία. Επίσης έχει, ας πούμε, έτοιμα βρασμένα όσπρια. Μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Mr. Grand, ποιότητα σε οικονομικές τιμές. Μόνο Μασούτης, 50 χρόνια, περισσότερα σε λιγότερα.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Παιδιά, και λόγω της βροχής θέλει προσοχή, γίνεται χαμός εκτός από τις βασικές κεντρικές αρτηρίες, τις γνωστές που έχουν συνήθως πάρα πολύ κίνηση, όπως η Μεσογείο, η Κηφισίας και το ποτάμι, αλλά και στους κόμβους της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα στην Αττική Οδό. Έχουμε ποτηλιάρισμα μεγάλο στο κατέβασμα της Κατεχακίου και αν μπαίνετε στην πόλη και στην Καβάλας, δηλαδή από το ύψος της Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, είναι όλο ποτηλιαρισμένο και σχεδόν η μισή Συγκρού στο ανέβασμά της κολλάει. Υπομονή.
21: Κολλάει Συγκρού.
22: Ο καιρός σήμερα.
23: Έχετε κουραστεί από τα ίδια και τα ίδια? Τώρα με το φθινοπορεινό καιρό, με θερμοκρασία χαμηλότερη και με τοπικές βροχές κατά τόπους σε όλη την Αττική κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα νιώθετε πως το νερό που πέφτει πάνω σας δεν είναι απλώς νερό.
21: Είναι
23: θεϊκό Ολύμπιο νερό. Τόσο καθαρό που μέχρι και οι άγγελοι το ζηλεύουν. Τόσο δροσερό που κατεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι μοναδικό νερό που θα πέφτει πάνω σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εάν δεν έχετε πάρει ομπρέλα μαζί σας. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-68-35-722 και πες μας το πείμα σου, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
20: Βεβαίως, πάμε τώρα να καλέσουμε στο 210-68-35-722.
23: Για πάμε, για πάμε.

0: Στέλλα καλή τώρα. Πολύ καλή. Υπεύθυνοι είμαστε λοιπόν. Εδώ είμαστε οι χειρότεροι. Είμαστε το απόλυτο ναυάγιο. Βουλιάζουμε μέχρι να φτάσουμε στον πάτο του ραδιοφώνου. 2-10-68-35-722 για το ποίημά σας. Ελάτε να γουστάρουμε, να απαγγείλουμε και να χαμογελάσουμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ο Βασίλης είναι εδώ, η Αθηνά είναι εδώ, ο Αλέξανδρος είναι εδώ. Και εγώ έγραψα θέμα η στάλα. Ναι, είχα και τα προβλήματά μου. Πάντα υπάρχουν αυτά σε μια γωνιά του κεφαλιού μου. Λοιπόν, 2-10-68-35-722. Πάμε να σκαρώσουμε, να πω και στον Κωνσταντίνο, το φίλο μου που ακούει αυτή τη στιγμή. Κωνσταντίνε, σε πήρα χθες τηλέφωνο με γύρωσες. Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε σήμερα. Παρακαλώ. Έχουμε τον πρώτο.
1: Ρίχτο.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Λοιπόν, φύγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς τον, πώς έλεγε εσύνα.
4: Τι κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Αθηνά. Και πριν χαιρετήσω τον Μίτσο,
0: ναι,
4: θέλω να δείτε λίγο το πρόσωπό του. Βασίλη και Αθηνά, το βλέπετε?
1: Ναι, το βλέπουμε.
2: Κατάματα.
4: Μίτσο, Αντρέα στη Λιγάδα.
1: Γιατί έτσι? Έχετε προηγούμενα.
0: Τον έχω φέρει κληρονομιά εγώ τώρα από τους μάπες αυτό. Είναι καλό παιδί, καλή ψυχή, εργατικός, όχι πολύ. Δηλαδή ξυπνάει από τα ξημέρωτα και ακούει όλη την εκπομπή και στέλνει διαρκώς μηνύματα.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Αντρέα.
0: Μπράβο για μας. Για εκείνον και για την οικογένειά του. Πώς δουλεύει, πού δουλεύει, τι λεφτά βγάζει, δεν ξέρει κανένα.
2: Δεν μου λες, καλός ποιητής είναι.
4: Είμαι σαν το τέρας του Λόχνες κι εγώ. Υπάρχει, είναι λίγο ένας μύθος.
2: Καλός ποιητής είσαι, ρε Αντρέα.
4: Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ. Σαν νήσιος μάπας έχω δουλέψει στην ποιήση.
0: Έτσι, για βάρατο. Με στάλα, ναι.
4: Λοιπόν, με στάλα πάντα. Να κάνουμε και το... Λίγο Ευαγγελάτος και λίγο Αναπηναγμός.
0: Ναι.
4: Από το αμάξι κατέβηκα και ένιωσα μια στάλα. Μου σκέμα μαμό το έγινα. Θα κρυώσω στο διγύρω. Επίσης μου θυμήθηκα ότι έχω ένα μπλουζάκι. Στο πορπαγκάζ αριστερά, δίπλα από το πατάκι. Θα το φορέσω, φώναξα. Κι ας έχει τον ντουίτι. Από πότε το έχω εδώ αυτό? Και δεν πήρα άλλο από το σπίτι.
1: Πολύ μ' αρέσει.
4: Ευχαριστώ.
1: Πολύ καλό.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Πολύ κουράστηκες για να γράψω τον τελευταίο στίχο. 4 ευχαριστώ.
1: Είναι φανταστικό.
2: Μόνο και μόνο με αυτή την ερμηνεία.
4: Δεν ήταν στο βιντεο, ήταν ποιητική αδεία.
0: Ποιητική αδεία.
4: Έτσι ένιωσε ο ποιητής.
0: Αλλά εσύ είσαι μόνιμη αδεία από τη δουλειά. Εγώ αυτό καταλάβω.
2: Εγώ νομίζω ότι κέρδισε, γιατί με εξέπληξε η ερμηνεία.
4: Συγγνώμη, να πω, παιδιά, είστε super duper. Έχει δέσει και Ουγγαρέζα τρομερά.
0: Έτσι. Η Ουγγαρέζα πάει με όλα. Είναι σαν τον αναψυκτικό. Πάει με όλα. Ουαγκαμάμα κέρδισε. Τώρα εκεί πέρα δεν θα έχει Ουγγαρέζα. Θα πάει να φας ωραίο σούσι όμως.
4: Δεν πειράζει, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Είσαι αδερφό σου. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Να πω και εγώ το δικό μου το
2: κουμπί. Γι' αυτό το λέω.
1: Παρακαλώ. Θέλεις κάποια υπόκρουση από κάτω?
0: Ο Βασίλης θα το πάρει πάνω. Ωραία,
2: ξεκίνα.
1: Γιατί, παιδί μου?
2: Τέλειωσε! Αυτό ήταν.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν.
0: Όχι, θα το καταπιώ τώρα, παιδί μου.
1: Κόβουμε την ερμηνεία. Έλα. Ναι.
0: Η στάλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου, έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
2: Θα σκάσει.
0: Η Αθηνά πρωτεύουσες, δεν ήξερε μια στάλα.
2: Έτυχέσαι μου.
0: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
2: Ολοκλήρωσες, Μίτσο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλα.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ, Μανώλα.
2: Αύριο.
5: Κολύμπαμε. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, να σας κάνουμε ένα χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν Αθηνά.
1: Αφού πρώτα λοιπόν σας πούμε πως φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα VitaFix Gummies της Intermed. VitaFix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη σε, ψευδάργυρο και φυτικά επιχυλίσματα με γεύση Σμέουρου. Και VitaFix Multiprobio, αρκουδάκια με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, Δ, Σε, Μπ και φολικό με γεύση φράουλα χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. VitaFix Gummies, γερή και δυνατή στα φαρμακεία από την Intermed.
0: Πάρτε όσοι έχετε πρόχειρο ένα Σμέουρο στο στόμα τώρα και πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στην Κέρκυρα, στην Κεφαλαία, τη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τα Χανιά, το Ρέθυνο, το Ηράκλειο.
2: Εγώ θα πω στην Καβάλα καλημέρα, στα Παλούκια Σαλαμίνα και στο
0: στρατό... και στα Σελήνια.
2: Και στα Σελήνια, και, στα Σελήνια και στο στρατόπεδο Καποτά.
1: Καλημέρα και εδώ στην Αττική, στο νέο κόσμο, στην Καλυθέα, στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάληρο, στον Ταύρο, τη γειτονιά μου, την αγαπημένη, στην Κλειφάδα, στο Ελληνικό.
0: Στο Πάπαρη Κορινθία, στην Πάτρα. Αθηνά, Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο, 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα!
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό.
5: Όπως δεν είναι. Η ώρα στον Ελληνικό είναι 10.
9: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
11: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
12: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
13: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φολιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
12: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
13: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
12: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
13: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
12: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
8: Μπάμπι!
14: Ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
15: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
14: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
15: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
14: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
15: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
14: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
15: Τηλέφωνο 2261-300-770.
16: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
15: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
21: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
22: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
23: Είστε προσεκτικοί στους δρόμους, να χαμογελάσετε στο διπλανό, τα λέω εγώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που βγάζει αυτό. Καφεδάκι, ζεστό ίσως σήμερα, κάπου ζεστά κι εσείς, γιατί χθες το βράδυ το νιώσαμε τη διαφορά και μια περίττη πληροφορία που όμως να τη ταιριάζει 93 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Καλά να περάσουμε από αυτή την ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2 στο ρυθμό 949. Πάμε μαζί, καλή μας εκπομπή.

πάτε εσείς που είσαστε κάπου εκεί έξω στην ταλαιπωρία και στους πυγμένους δρόμους σε όλη την πρωτεύουσα και στο κέντρο, πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω βροχής, αλλά και πολλά τροχαία. Τροχαίο στην Αλίμου, ακινητοποιημένο όχημα στον Κηφισό. Πολύ δύσκολη εικόνα και στην Αττική Οδό, αλλά πολύ δύσκολη εκεί στον Κηφισό. Πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Τώρα εσείς που το ζείτε το ξέρετε και πολύ καλύτερα από τις 9.30 μέχρι και αυτήν την ώρα. Τα πράγματα δεν δείχνουν να καλυτερεύουν. Αυτά εκεί έξω. Εγώ είμαι εδώ, εδώ στο στούντιο του Ρυθμού 949, απ' έξω βροχή και 15 βαθμοί Κελσίου στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Βροχή όταν λέμε καλή, τίμια, σωστή, δηλαδή όχι μια ψυχάλα. Η σωστή αυτή που το τζιν από κάτω στο βρέχει κανονικότατα να έχεις επιλέξει να βάλεις τσιφαρδί, όπως εγώ, πολύ έξυπνο. Και αυτή η βροχή που λες, έβαλε ένα πουκάμισο, τι άλλο να βάλω, βάλω και ένα σακάκι, να βάλω ένα, να πάρω και πασμίνα. Αυτό είναι σήμερα το μότο. Έχουμε πολλά να πούμε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα, που είσαστε πολύ γοητευτικά πλάσματα. Έχω ξάδερφο που έχει γενέθλια σήμερα, σας χαιρόμαστε. Αν πάμε στις ατυχίες της ημέρας, ας πούμε, πες ότι χθες το βράδυ το λάπτοπ σε χαιρέτησε και έχεις κάνει και 22 restart και δεν έχει κάνει τίποτα. Πες ότι το smartwatch τα έχει παίξει εντελώς ή πες ότι το σκούτερ σου σε έχει αφήσει. Δεν ξέρω, ό,τι και να κάνεις εσύ, μάλλον είναι λίγο. Μία συσκευή όταν σου μένει στα χέρια, δεν φτάνουν αυτά που κάνουν τα δικά σου χέρια. Χρειάζεσαι ένα σοβαρό σερβίς. Στο Γερμανό να πας, στον κορυφαίο προορισμό για σερβίς σε προϊόντα τεχνολογίας, για πολλούς λόγους, 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική, γνήσια ανταλλακτικά, αλλά και ένα ωραιότατο 25% έκπτωση στην επισκευή όλων αυτών. Οπότε, αν είστε στη φάση που σας περιγράφω, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και να τους εμπιστευτείτε, να αφήσετε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους που την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και θα περάσει. Θα περάσει και αυτό. Κατά τα άλλα, σήμερα λέω να ποντάρουμε σε καλές παρέες, να διώξουμε ό,τι μας χαλάει. Ο καιρός είναι ότι πρέπει για κάτι αχνηστό, έτσι να το ευχαριστηθούμε λίγο το φθινοποράκι και να κάνουμε ωραία σχέδια για τη μέρα. Όχι μακριά, έτσι για σήμερα, για σήμερα. Να κυλήσει μέρος όσο γίνεται καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφός.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
1: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
6: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
5: μαθησιακές δυσκολίες
6: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
5: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
6: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
5: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
7: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
8: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
8: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
8: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
10: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
11: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
13: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
14: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
15: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
14: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
15: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
14: Ναι, ο καλός μου.
16: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
17: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: Καλημέρα, καλημέρα που θέλω να φτάσει μέχρι τον Ιδρύ εκεί στη Λευκάδα που μια αγοροπαρέα ωραία μας ακούει, ο Μιχάλης, ο Γιώργος και ο Κώστας. Ακούω ρυθμό 949, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλημέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Ναι, φθινόπωρο είναι η εποχή που βάζεις την πικέ, μη σου πω και κάτι παραπάνω, αλλά κρατάς το πέδιλο. Σωστά. Πολύ καλά τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Φθινόπωρο είναι και η εποχή που κάνεις σχέδια, που βάζεις πινεζούλες στο δικό σου calendar για να ξέρεις πού ακριβώς θα βρεθείς και τι θέλεις να κάνεις. Οπότε βάλε και αυτό που θα σου πω, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία γεμάτη θέαμα, ταχύτητα και συγκινήσεις. Οπότε Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ναι, έρχεται στο ACA το All Win McLaren Racing Live in Athens, ένα από τα πιο εντυπωσιακά motorsport events. Πραγματικά από αυτά τα λίγα που μπορεί να συμβούν στην Ελλάδα, μη σου πω το πιο εντυπωσιακό. Αν δεν προλάβετε να εξασφαλίσετε δωρεάν προσκλήσεις, δεν θέλω να χάνεστε και να ανησυχείτε, γιατί στο fan zone του event, με ελεύθερη είσοδο, πολιταρισμένο αυτό το τονίζω, σας περιμένουν διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με πολλά αναμνηστικά δώρα και ιστορικά και σύγχρονα show cars. Επίσης, θα δείτε το μονοθέσιο της McLaren, εσείς που καίγεστε τώρα, είναι τα καλύτερά σας, αυτό που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 25 και τη θρυλική McLaren MP4-6 του Ayrton Senna να αγωνίζονται σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Και σας έχω κι άλλο, στο ACA θα βρίσκεται και ο 2 φορές Παγκόσμιος αθλητής Μίκα Χάκινεν. Οπότε Σάββατο 3 Οκτωβρίου οι πόρτες για το Fan Zone του All Win McLaren Racing Live in Athens στο τοίχο των Εθνών στο ACA ανοίγουν στις 10 το πρωί. Λέω ξανά, είσοδος ελεύθερη. Για την είσοδο στο χώρο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα είπα όλα για να είστε ενημερωμένοι. Επιστρέφουμε ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό 949.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Θα τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, αχά.

0: κάτι μέτσο σου.
1: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Με Ζώνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Regency, το αληθινό καζίνο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Είναι ο ρυθμός 949 και είμαστε παρέα και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά και σας έχω και ωραίες εκπλήξεις. Θα πάμε και θέατρο, έχουμε να οργανωθούμε ωραίο τραγούδι της Γιώτας, θα βάλω από τώρα το γλυκό κοιτάζω. Έχουμε να κάνουμε διάφορα. Όλα όσα θέλετε να ακούσετε, ειδικά αν είναι κάποια παλιότερα που μπορεί να τα έχω ξεχάσει και θέλω πολύ να τα χωρέσω μέσα στην εκπομπή, να μου τα στείλετε. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού και είναι για σας, για να γράψετε και να μας πείτε και ό,τι θέλετε εσείς. Δώστε μου και το ρεπορτάζ καιρού, εκεί που είστε, πώς είναι τα πράγματα, ρεπορτάζ κίνησης, κατακόκκινα, νεύρα μέχρι πάνω, το καταλαβαίνω. Οπότε στείλτε μου όλα αυτά που θέλετε και όλα θα γεμίσουν την οθόνη μου εδώ αριστερά. Προς το παρόν έρχεται αυτό και σας αρέσει, παίζει στο ρυθμό 949, είναι επιτυχία.

0: Και επειδή ο Πέτρος Ιακωβίδης σας αρέσει πάρα πολύ, νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, έρχεται Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στο Καμπαρέ Athens. Εκεί θα βρεθείτε, αρκεί να μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει, αναλαμβάνει stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και όλο αυτό εκτός ρυθμού, Powered by Day. Όλο αυτό για να το διεκδικήσετε με πάθος και να το κερδίσετε και να είσαστε εκεί. Γελάω γιατί μου γράφει η Νάσια εμένα κάθε φορά που κρασαρεί ο υπολογιστής μου, λέει μαμά βγάλει το καλώδιο και ξαναβάλει το. Εννοείται, τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν αποδίδουν μεταξύ μας. Αυτό που έχεις να κάνεις, το ξαναλέω, και για το λάπτοπ που κολλάει και για το σκούτερ σου και για το smartwatch, ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός. Μπείτε, οι άνθρωποι ξέρουν, κάνουν το σοβαρό σέρβις και έχετε και το 25% της έκπτωσης. Τι ωραία! Στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, με γνήσια ανταλλακτικά και όλα να γίνουν μπαμ, να μην έχετε να αγχωθείτε για τίποτα. Σε 3 λεπτά το ρολόι θα δείξει 11. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας Το ημερολόγιο της Βέρτη. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ, γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Μίτινγκ.
3: Λογαριασμό ενεργείο.
2: Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Το Άζαξ σας προσκαλεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο εμπορικό πάρκο Smart Park, όπου η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι. Δοκιμάστε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Συναντήστε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και κερδίστε δώρα στο Άζαξ Home Challenge. Ζήσε το σπίτι σου. Το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brunch καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο.
8: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα?
8: Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
15: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι?
16: Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
15: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
17: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
18: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
17: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
18: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
19: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
20: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
19: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
20: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
19: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
20: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
19: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
20: Τηλέφωνο 2261-300-770.
21: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
22: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
21: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
22: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
21: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
21: Πίτσα Ελδόνα.
22: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
21: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
22: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
21: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
19: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
23: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
24: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
23: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
24: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
23: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
24: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
23: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
25: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
19: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα. Τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
26: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
0: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
1: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα αντίλικος κοσμόλης ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παναγιώτης Σίμος σας καλωσόρισε.
0: Η Λένη Ουίλιαμς στο απέναντι μικρόφωνο και είμαστε εδώ φυσικά με ένα Μασούτη.
1: Πάντα.
0: Γιατί με το Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έγινε και χαμός στο Family Festival. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Έγινε το σώσε. Περάστε όσοι ήσασταν εκεί. Είμαι σίγουρος ότι περάσατε καταπληκτικά. Λοιπόν, στο Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένα όπλο οικονομίας είναι η μάσκα, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή, για κάθε στο 40 αμοιβές με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Συνεχίζουμε με ολοκαίνουργιο Πάνω Κι Άμμο. Ανοιχτή ακρόαση.

παιδί αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Αυτή είναι η Αναστασία, τα σπάει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμεί.
0: Έχει η Australian Tour η Αναστασία από ό,τι είδα. Έχει κάτι meet and greet, κάτι τέτοιο βλέπω στο
1: και
0: Instagram.
1: Μαγαζί σύντομα.
0: Και μαγαζί σύντομα.
1: Μαγαζί τα Χριστούγεννα σύντομα.
0: Έχω ακούσει τα πλάνα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Α, και εγώ έχω ακούσει, κάτσε καλέ. Μισό λεπτό, και εγώ άκουσα να πω ότι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι είσαι ακούσει.
1: Με επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει η Αναστασία με κουρκούλι.
0: Και εγώ το έχω ακούσει.
1: Θεσσαλονίκη, Μόνα Λίζα. Πώς φάνηκε.
0: Αυτό έχω ακούσει, αλλά δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι είναι κλεισμένο και μάλιστα το έχουν κλείσει και το υπόλοιπο σχήμα τύπου.
0: Εγώ που ήμουν πάνω στη Θεσσαλονίκη θέλω να σου πω ότι μου είπαν ότι δεν το έχουν κλείσει. Ότι είναι σε συζητήσεις και υποχωρημένες συζητήσεις, αλλά όχι ότι το έχουν κλείσει.
1: Οκ. Να μου πεις γιατί έχω μια φίλη μου που έχει κλείσει γι' αυτό να της πω.
0: Η φίλη μπορεί να έχει κλείσει.
1: Έχετε το νου, γιατί μπορεί να κλείσει με το μονάλιζα, με ποιος να ξέρει.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι, θα είναι ωραίο σχήμα.
0: Θα είναι ωραίο σχήμα. Θα είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Γιατί είμαστε εμείς παγκόσμιο φαινόμενο. Το λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Είμαστε, το λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Να είναι καλά τα φιλιά μας και την αγάπη μας εκεί που είναι μαζί με την Έλλη την Κοκκίνου. Και...
0: ανοίγει και ο Θοδωρής ο Φέρης που είναι, θα είναι.
1: Τώρα την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μαζί με τη Στέλλα Καλή.
1: Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και όλες οι πρωινές εκπομπές από τη Δευτέρα. Δεν έχω πει τίποτα. Έχουν ξεσαλώσει. Παναγιώτη, επειδή.
0: Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα, θα αφήσω γιατί δεν έχουμε τώρα χρόνο. Θα σας πω μόλις επιστρέψουμε όμως, επειδή έχω υπάρξει τέτοιες εκπομπές. Δώστε μου λίγο έτσι χρόνο να σκεφτώ πώς θα το πω και θα το πω μόλις επιστρέψουμε.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
1: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη.
1: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
4: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
5: Ωραίο, ε.
4: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
7: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων.

0: Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, εδώ είμαστε ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, παιδιά, είναι ότι έχω εικόνα όλες τις συσκέψεις των πρωινών εκπομπών, πώς τρίβουν τα χέρια τους με τη θεματολογία αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πώς, παιδί μου, τι να σου πω τώρα, βάζουν τους ανθρώπους να πηγαίνουν να βρίσκουν ό,τι μπορεί να υπάρξει σε στοιχείο, σε αποκλειστικό, σε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, με αποτέλεσμα, τώρα μιλάμε να λέγονται και σοβαρές ανακρίβειες, ίσα και μόνο για να πούν ότι κάτι έχουν. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αλήθεια το λέω, πώς έχουν ξεσαλώσει έτσι σε αυτές τις δύο μέρες που έχω ψήλο δει, γιατί δεν βλέπω πια, γιατί μου, πώς το, μου αφήσουν και την ψυχή, όχι τίποτα άλλο. Υποθετικά πρέπει να είναι ψυχαγωγικές εκπομπές, ναι. Αλλά μόνο ψυχαγωγικές δεν είναι. Ψυχαγωγικές γίνονται όταν ξεκινάει μια συνέντευξη, που και εκεί όχι και τόσο, και αν έχει και ένα section, ας πούμε. Δηλαδή, μια χαρά ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον Νίκο Κλουπράβλου. Τέλεια ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
0: Κάνεις και τρομερό πρόμο σε αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Πολυστέλεια η ψυχαγωγική εκπομπή ήταν.
1: Ήτανε.
0: Το παμίνιο πολύ.

0: Αυτός είναι ο Ράκ, αυτό είναι Παλώμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει ότι αλλάζουν τα ευρώ? Αλλάζει.
0: Α, που λένε ότι μπορεί να είναι η δικιά μας, η Μαρία Κάλλας.
1: Α, δεν ξέρω για τη Μαρία Κάλλας. Εγώ διάβασα ότι αλλάζουν.
0: Του 5 ευρώ.
1: Ότι αλλάζουν εμφάνιση και ότι έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαδικασία του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων. Και υπάρχουν δύο, λέει, βασικές θεματικές που έχουν προκριθεί και θα περιστρέφονται γύρω από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση, τα ποτάμια και τα πτηνά. Πώς σου φάνηκε αυτό?
0: Τα πτηνά.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και εγώ έχω τώρα να κάνω μια ερώτηση, εγώ μου επιτρέπεις. Αν μπορούσατε να βάλετε ένα ελληνικό πράγμα, θέλω να μου πείτε, πάνω σε ένα χαρτονόμισμα ευρώ, τι θα ήταν αυτό?
0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, έτσι. Την περιμένουμε και το Σάββατο θα γίνει χαμός στο Άκρα.

0: Αγαπημένες μέλισσες, κύμα.
1: Μέλισσες, κύμα.
0: Ωραία.
1: Μέλισσες. Τι θα κάνουνε.
0: Στο Vox θα είναι ο Χρήστος Μάστορας με τις μέλισσες.
1: Okay.
0: Οι άλλοι θα είναι μαζί, δεν ξέρω. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή η Βιαδάμ.
1: Α, ωραίο.
0: Αλλά.
1: Ανατρεπτικό. Μου θυμίζει λίγο Vox.
0: Ναι.
1: Κάπως λίγο παλιά box.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Το μαγαζί δεν θυμίζει box. Είναι τελείως διαφορετικό στήσιμο.
1: Δεν έχω.
0: Το box ήταν ορθογώνιο.
1: Το παλιό hotel μου είναι. Το παλιό.
0: Ναι, είναι πιο τετραγωνισμένο το box.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι διάδρομος.
1: Α, ναι.
0: Το box είναι πολύ πιο μικρή πίστα του.
1: Δεν έχω πάει. Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εκτός αν. Καλά, προφανώς. Και πού δεν έχεις πάει, άλλωστε.
0: Πουθενά. Ναι.
1: Πουθενά, θα σου απαντήσω εγώ.
0: Δεν υπάρχει κάπου να μην έχω πάει. Τώρα που κάθομαι και το σκέφτομαι και το αναλύω στο μυαλό μου.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μοιραία, αναγκαστικά θα έλεγα. Με τραβάγανε.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Λογικό. Μετά.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Κέιλι Κουσκούς.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
2: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
7: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
6: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
8: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
13: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
14: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
15: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
14: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
15: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
4: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
4: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
0: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
17: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
18: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
20: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
20: μαθησιακές δυσκολίες
22: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
20: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
22: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
23: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
24: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
25: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
24: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
25: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
24: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
25: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
24: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
25: Τηλέφωνο 2261-300-770.
20: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
23: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
20: Τούρτα και μετά απόλαυση.
21: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης και δηλώνει ερωτευμένο.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι, ερωτευμένο.
1: Εγώ κάπου διάβαζα εντωμεταξύ.
0: Όχι, το τραγούδι εννοώ.
1: Το ξέρω. Εγώ κάπου διάβαζα ότι χώρισε.
0: Τι να σου πω, ξέρω και εγώ, γιατί ξέρουμε την προσωπική ζωή του Βέρτη.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ποτέ την προσωπική ζωή του Νίκου Βέρτη. Οπότε βγαίνουν διάφορα. Τέλος πάντων, παιδιά, σε κάθε περίπτωση τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Για μια ζωή ξέρουμε και αυτή είναι η δικιά μας. Εντάξει. Επίσης, τι ξέρουμε, το μοναδικό σίγουρο είναι ότι ένας Μασούτης είναι μέσα στη ζωή μας. Κανονικά, στην καθημερινότητά μας. Ένας Μασούτης είναι εδώ, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας.
0: Μασούτης είναι εδώ, νομίζω είναι δυνατό.
1: Ακριβώς. Μασούτης κριτικός δηλαδή και τώρα, δηλαδή, όπου και να πάτε.
0: Όλοι,
1: χαμός.
0: Όλοι κριτικοί είναι Μασούτης.
1: Ακριβώς. Όπου και να πάτε, λοιπόν, βρίσκεται ένα Μασούτης. Τι λέγαμε πέρσι, 500 καταστήματα. Καλά, τώρα βάλτε.
0: Άστο. Δεν έχουμε χάσει λογαριασμό πλέον.
1: Τον έχουμε χάσει, δεν έχουμε.
0: Ξέρω πόσα καταστήματα έχω. Είναι
1: ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Δεν έχουμε κάνει αντικαταμέτρηση. Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να σας πούμε σίγουρα. Είναι ότι αν μπείτε στο application, στο διαδραστικό χάρτη, θα σας βγάλει τους Μασούτες που είναι δίπλα σας. Αυτό είναι το μόνο.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι έχει βγάλει μια προσφορά σε βαλίτσες πολύ ωραία. Ναι. Πολύ σωστή.
1: Πού θες να πας?
0: Όχι, δεν θέλω να πάω. Ενώ αν θέλει εσύ να πάρει
1: τίποτα. Πού θες να πας, πες πού θες.
0: Δεν θέλω να πάω κάπου.
1: Όντω έχει βγάλει μια. Γενικά βγάζει πάρα πολλές προσφορές και ακόμη είμαστε σε αυτή την περίοδο που διανύουμε.
0: Ναι, αρτίστε, κάθε... δηλαδή βαλίτσες έχει τώρα, ναι. Δεν γι' αυτό το λέω.
1: Που κάθε εβδομάδα βγάζει και ένα προϊόν, κάθε Σάββατο
0: πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα. Οπότε να το έχετε στο νου σας, είναι τις άλλες όσες έρχονται και οι ειδοποιήσεις, θα πάσουν το ευκαιρία για την προσφορά της ημέρας και γενικότερα για τις προσφορές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Εντάξει. Αν γίνει, εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω, ναι.

0: Δύσκολα φεγγάρια, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Και εμείς, είσαι έτοιμος?
0: Ναι, λοιπόν, γεννήθηκα έτοιμος.
1: Για το συγκεκριμένο σίγουρα έχει γεννηθεί έτοιμος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1999. Εντάξει. Ο συνθέτης είναι ο Φυγός. Εντάξει.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι.
0: Γυναίκα.
1: Γυναίκα είναι. Και ξεκινάει και λέει το τραγούδι αυτό.
0: Ξεκινάει και λέει το τραγούδι.
1: Όπου πάλι τη λεωποκλήση. Είσαι εσύ.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Όχι. Αυτό είναι πιο μετά, δεν είναι.
0: Είσαι εσύ τα γόρι μου. Είσαι το μονάκριβο μου. Που το βάζω πάντοτε. Πάνω και από τον

0: Το είχε πει στο Σελαβή. Στον πρώτο τελευταίο δίσκο που είχε κάνει με το Φίγο. Ο τελευταίος δίσκος ήταν το Άλλαξα που είχε μέσα το νησί.
1: Έχει πει το συγκεκριμένο τραγούδι, λες εσύ τώρα.
0: Έχει πει ένα τραγούδι που λέει «Γυναίκες δυνατές σε δύσκολες στιγμές» κτλ. Και η γυναίκα μου λέει, έλα μου λέει, ποιος το θυμάται. Λέω, αρχικά η ίδια που το έχει πει. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Κατάλαβες.

0: Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί αρκετά.
1: Ναι,
0: που έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα και είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Το έχεις πει και εσύ ότι θα αρέσει πάρα
0: είναι,
1: πολύ.
0: Είναι πολύ ωραίο. Γενικότερα, είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε ή πολύ ωραία τραγούδια ή τελείως αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε κυκλοφορίες, τολμώ να πω.
1: Και έρχονται και άλλα τραγούδια.
0: Καλά.
1: Και
0: που είσαι ακόμα. Έρχεται και καινούργιος Ρουβάς. Έρχεται συγκλονιστική.
1: Όπα.
0: Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελαίνομαι για
0: Πέγγι Ζήνα. Πέγγι Ζήνα είναι συγκλονιστική.
1: Έρωτα με Πέγγι Ζήνα.
0: Πάρα πολύ ωραίο ντουέτο Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο.
1: Ναι, μου το έχει πει αυτό. Αλλά Πέγγι Ζήνα τώρα με έχει βάλει σε τέτοιο.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζεμπέκι που το έχει γράψει ο Γιώργο Σαμπάνη με την Ελένη Γιανατσούλια. Πολύ ωραία. Και εξή, επειδή νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια πάνε πάρα πολύ στην Πέγγι Ζήνα.
1: Τρελαίνομαι για την Πέγγι Ζήνα γενικό. Η Πέγγι Ζήνα πού θα είναι?
0: Θα είναι στο Μέτζο.
1: Στο Μέτζο,
0: Ξεκινάει στα μέσα του Οκτώβρη.
1: Πάλι με τον,
0: με τον Χρήστο Τσιλόπουλο θα είναι.
1: Με τον Χρήστο Τσιλόπουλο, μάλιστα. Οκ. Τέλεια. Δε με φω.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
4: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
5: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
4: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
5: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
4: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
5: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
4: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Συγγνώμη, έχουν στείλει τα μηνύματα για το ευρωνόμισμα. Για το χαρτονόμισμα. Τι θα βάζανε πάνω. Αρχικά, θα πάω στα πιο ανάλαφρα. Η Σοφία λέει τη Βύση.
0: Από το πτηνάκι το οικοσύστημα.
1: Ναι. Είπα γενικά τι θα βάζανε σαν ελληνικό σύμβολο. Και μου λέει τη Βύση. Εντάξει.
0: Ναι, καλύπτει και Ελλάδα και Κύπρο. Είναι 2-1.
1: Την Ακρόπολη στο Κατοστάρι που κυκλίσαμε, λέει ο Πέτρος. Okay.
0: Η Ακρόπολη δεν είναι ένα από τα θαύματα του κόσμου.
1: Όχι, ναι.
0: Όχι.
1: Ο κολοσσός της Ρόδου είναι.
0: Α.
1: Σε ένα από τα. Νομίζω η Ακρόπολη δεν είναι.
0: Η Ακρόπολη δεν είναι.
1: Κρεμαστική επί της Βαβυλώνας είναι.
0: Τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν, εντάξει.
1: Ναι, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν, μάλλον. Ξέρω εγώ. Και κάποιος άλλος λέει εδώ πέρα μια πάρα πολύ σωστή
0: τοποθέτηση.
1: Ναι, τοποθέτηση. Μια ελληνική γιαγιά με τάπερ. Αυτή είναι η πραγματική πολιτιστική μας
0: ζακέτα να πάρεις.
1: Το ζακέτα. Έχετε δίκιο, παιδιά.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα που παρίζει.

0: Αυτή είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία έρχεται και με καινούργιο δίσκο. Δεν ξέρω αν έχει δει, έχει τη ζάρι συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ
0: κάνω reveal. Κάνω reveal.
1: Πολύ, πολύ πράγμα.
0: Κάνω σοβαρό reveal. Αν έχει δει, στα πάντα που έχει πλέον έχει ένα 2%. Mm. Είναι το τίτλο του καινούργιου τη άλμπου. Τα λέγεται 2100.
1: 2100.
0: 2100.
1: Υπάρχει τραγούδι που λέγεται 2100.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο. Mm.
0: Είναι ωραίος ο δίσκος γενικά.
1: Ανεβαστικό. Είναι μπαλαδά. Είναι mid-tempo.
0: Mid-tempo νομίζω.
1: Mid-tempo.
0: Ή mid-tempo ή ανεβαστικό είναι.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, γιατί μην νομίζω ότι το έχω ακούσει το καλοκαίρι.
1: Οκ, το αφήνω εδώ.
0: Αλλά το έχω δει. Κρατούσε κάτι Vogue και έγραφε 2100. Είχε ένα t-shirt που έγραφε 2100. Mm. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν αυτά ή αν τα προσθέτει.
1: Okay.
0: Και τα έχει για να και καλά να το λικάρει χωρίς να πει κάτι.
1: Πάμε για merch και εδώ πέρα.
0: Φαντάζεσαι. Μπορεί. Πώς είναι ήδη το, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, δεν έχουν πει τίποτα για τη μέρα θετικής ενέργειας τις προηγούμενες μέρες. Τώρα που είδα Ελένη Φουρέιρα το θυμήθηκα.
1: Και εγώ τώρα το σκέφτηκα.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο και ήταν την Παρασκευή. Γι' αυτό.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν ήμουν. Μου είπαν ότι ήταν πολύ ωραία και που βγήκε στο τέλος ο Θοδωρής και που είπε και το του Μαζονάκη.
1: Όλοι και η Ελένη είπε του Μαζονάκη, η Αναστασία είπε. Για τον του Γιώργου Μαζονάκη. Ούτε εγώ ξέρω γιατί δεν ήμουν. Ήμουν στην Κύπρο, η αλήθεια είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα το stage αυτό που κάναμε από πάνω, το γυριστό. Ήταν πολύ.
0: Και πρωτότυπο. Μόνο στο εξωτερικό έχει γίνει.
1: Ναι, στην Britney Spears την ακούγεται. Συγκεκριμένα.
0: Πριν χρόνια πολλά. Γιατί η Britney Spears.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα όμω.
1: Ήταν. Έλα, κοιτάξτε, ήταν πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση όμω είχε πάρα πολύ κόσμο. Όντω και πάρα πολλά νέα παιδιά που. Έτσι δώσαν το παρόν στην ημέρα θετικής ενέργειας. Η Ντατλίλη που βγήκε μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της. Η Γλυκούλα βέβαια. Ήταν ωραία.
0: Ναι, ήταν. Είχε το κάτι. Έχω την κι άλλη εγκυμοσύνη να πω. Κάπου εδώ λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου. Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
6: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
3: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Προσκιέρ. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
11: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
10: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
11: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
10: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Πίτσα!
10: Μπέργκερ.
11: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
10: Πίτσα Ελντόνα.
11: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
10: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
11: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
10: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο, ε.
12: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω.
9: θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
0: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
0: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
0: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
13: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
13: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
13: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
13: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
13: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Βαρμπάκου. Σε ένα δύο ώρο γεμάτο ανατροπές, γεμάτο αγαπημένες μουσικές, γεμάτο από εμάς, από την επικοινωνία μας την καθημερινή. Και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα βρούμε μαζί τρόπους να κατακτήσουμε στιγμές ευτυχίας

μπορεί να φαίνεται λίγο ουτοπία ότι η ευτυχία παρουσιάζεται σαν κάτι το οποίο μπορούμε να κατακτήσουμε οι άνθρωποι. Μάλιστα λένε ότι κάποιοι το έχουν ως έμφυτο χάρισμα να γίνονται ευτυχισμένοι με μικρά καθημερινά πράγματα, ενώ κάποιοι είναι πολύ ανικανοποίητοι από τη ζωή τους. Από τη φιλία λοιπόν και τον εθελοντισμό έως το να μην κάνετε τίποτα για να γίνετε ευτυχείς, οι ψυχολόγοι και οι ερευνητές και οι επιστήμονες μας δίνουν πρακτικές κατευθύνσεις για το δρόμο προς την ευτυχία που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά και δεν είναι και γεμάτος με αγκάθια όπως πιστεύουν οι περισσότεροι.

Πάμε να δούμε μαζί λοιπόν 6 διαφορετικούς τρόπους για να κατακτήσουμε την ευτυχία σύμφωνα με την ψυχοσύμφεσή μας. Δηλαδή, ποιος μας πάει καλύτερα. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο που δίνει έμφαση στη φιλία. Αν είστε δηλαδή άνθρωποι κοινωνικοί που έχετε ένα περίγυρο φίλων γύρω σας, τους οποίους πολύ συχνά παίρνετε τηλέφωνο, θέλετε να περνάτε ώρες μαζί τους, εκμυστηρεύεστε πράγματα, τους στηρίζετε, σας στηρίζουν, τότε εδώ είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε το δωμάτιο και να μπείτε μέσα στο δωμάτιο της ευτυχίας. Τι λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι για τη φιλία στη ζωή μας? Όλο οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε τόσο διατηρούμε φιλικές σχέσεις με πιο λίγους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι όπως είμαστε νέοι που κάνουμε πάρα πολλές φιλίες. Όσο λοιπόν μεγαλώνει ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τους οικογενειακούς δεσμούς που σιγά σιγά χάνονται γιατί υπάρχουν και απώλειες, οι φιλίες γίνονται περισσότερο ικανοποιητικές. Και μάλιστα είναι και πιο ανάλαφρες, είναι και πιο ευχάριστες. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι οι φιλίες συμβάλλουν όχι μόνο στη ψυχική ευεξία των ανθρώπων, αλλά και στη γνωστική τους λειτουργία και στη σωματική τους υγεία, λειτουργώντας προστατευτικά και απέναντι στη μοναξιά και απέναντι στην πίκρα ή στην απογοήτευση ή ακόμα και στη φθορά του χρόνου.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
5: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
2: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
2: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610 26574.
4: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
2: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
2: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
2: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
2: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
12: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
12: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
13: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
14: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.

Έχεις δυο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές, ή αλλού.

Μιλήσαμε για τη φιλία και πάνω από πράγματα τα οποία μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος, υλικά, αγαθά, χρήματα, ερωτικές σχέσεις, αν δεν έχει φίλους γύρω του, η φιλία είναι ένα ανώτερο, έτσι, αίσθημα το οποίο προάγει τον άνθρωπο και τον κάνει να αισθάνεται πολύ καλύτερος. Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που πραγματικά είναι φίλοι σου, τότε αισθάνεσαι πολύ σημαντικός, αισθάνεσαι αγαπητός, αισθάνεσαι διαφορετικός, αισθάνεσαι ότι αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου, οπότε είναι ένα κομμάτι της ευτυχίας αυτό να διατηρούμε τις φιλίες μας, να γινόμαστε καλοί φίλοι και να έχουμε και καλούς φίλους που θα έκαναν πολλά για μας. Είναι ένα κομμάτι ζωής πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ξεκλειδώνει την ευτυχία.

Πάμε τώρα να δούμε ένα δεύτερο κομμάτι που ξεκλειδώνει την ευτυχία, ένα δεύτερο κλειδί στη ζωή, που είναι η συμφωνία της χαράς, το μοίρασμα, αυτό που λέμε ότι είναι βασικό στοιχείο στις σχέσεις. Ο ένας να δίνει τη χαρά του στον άλλον και έτσι η χαρά να πολλαπλασιάζεται. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν διακρίνουμε έναν ειλικρινή ενθουσιασμό σε έναν άνθρωπο επειδή του είπαμε τα καλά νέα για ένα φίλο ή για ένα γνωστό και κατευθείαν δεν πέταξε τη σπόντα του ή δεν πέταξε την κακιά του κριτική ή δεν πέταξε το κακό του το λόγο, τότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ώστε με την καλοσύνη και με τη συμφωνία της χαράς στη ζωή μας να βρούμε τρόπους ώστε να προσεγγίσουμε όλο και πιο κοντά την ευτυχία.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Την Ελένη Βαρμπάκου είναι το σου. Έχω νέα και θα σας πάω σε μια θεραπεία. Λέγεται εθελοντισμός. Μπορεί να τα κοροϊδεύουν κάποιοι αυτά και να θεωρούν ότι ο εθελοντής είναι συνώνυμο της λέξης που λέμε όλοι έξω, αλλά δεν θέλω να την πω τώρα στον αέρα. Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν εθελοντικά μπορούν να μειώσουν συμπτώματα κατάθλιψης, ακόμα και έντασης χρόνιου πόνου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα συστήματα υγείας εντάσσουν πλέον τον εθελοντισμό στην κοινωνική συνταγογράφηση ως ουσιαστική παρέμβαση ευεξίας. Δηλαδή, κάντε κάτι για τους άλλους, θα βοηθήσει και εσάς.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντου και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι, κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
1: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
4: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
5: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
4: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87830.
5: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
8: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
9: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-10-27-24.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Solus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια! Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
20: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
19: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
20: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Και πάμε να δούμε τώρα και τη δύναμη της ευγνωμοσύνης στη ζωή μας. Δηλαδή, να μπορούμε σε κάθε τι καλό που μας έρχεται να προσευχόμαστε γι' αυτό και να αισθανόμαστε τυχεροί. Να γράφουμε 2-3 καλά πράγματα που μας συνέβησαν μέσα σε μια ημέρα, ακόμα και τα πιο μικρά. Αποτελεί μια από τις πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη θετική ψυχολογία το να γράφουμε, γιατί είμαστε ευγνώμονες μέσα στην κάθε μέρα. Η πρακτική αυτή βοηθάει τον εγκέφαλο να εστιάζει πάντα στο θετικό και βελτιώνοντας σταδιακά τη διάθεση και τη συνολική αίσθηση ικανοποίησης. Δηλαδή, μη στέκεστε μόνο στα σίγουρα αρνητικά πράγματα τα οποία θα έρθουν μέσα στην καθημερινότητα, σταθείτε στα θετικά. Δηλαδή, μη γκρινιάζουμε μόνο για αυτά που δεν είναι καλά, αλλά να εστιάζουμε και στα καλά μέσα στην καθημερινότητά μας, που είναι πάρα πολλά, αλλά συνήθως επειδή τα θεωρούμε δεδομένα, τα αγνοούμε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Κάπου δεν ξέρεις τι γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις, τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

Και πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται προσδοκία της χαράς. Τι σημαίνει αυτό? Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, που σήμερα ψάχνουμε τρόπους να προσεγγίσουμε την ευτυχία και τις στιγμές της, κάνοντας εμείς ήδη το πρώτο βήμα μέσα από την αυτοανάλυση και μέσα από την ψυχολογία τη δική μας. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι η προσμονή μιας ευχάριστης εμπειρίας μπορεί να είναι εξίσου ευεργετική με την ίδια την εμπειρία. Δηλαδή, το να περιμένεις να έρθει κάτι μπορεί να είναι τόσο ευεργετικό στη ζωή σου, ακόμα και περισσότερο και από όταν θα έρθει. Ίσως γιατί το φτιάχνεις μέσα στο μυαλό σου προσδοκώντας κάτι πιο καλό. Η τακτική αναμονή για κάτι βοηθάει πάρα πολύ την αισιοδοξία. Από ένα ταξίδι μέχρι μια έξοδο με φίλους, η ανυπομονησία για κάτι ευχάριστο λειτουργεί πάντα πολύ ευεργετικά. Και πάμε να δούμε κάτι ακόμα. Ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η αγωνία, η προσπάθεια για να υπερβολική ενασχόληση με το να γίνουμε ευτυχισμένοι, η ανάγκη για τελειότητα, για περισσότερα, για καλύτερη ερωτική ζωή, για περισσότερα χρήματα, για καλύτερες σχέσεις. Έρευνες δείχνουν ότι το να είμαστε ευτυχισμένοι αυξάνει την απογοήτευση και τη μοναξιά όταν το θεωρούμε αυτό κάτι που το προσδοκούμε στη ζωή μας σαν να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί. Μάλιστα, μια πολύ γνωστή ψυχολόγος, η Ιρή Μάης, λέει ότι η στοϊκή προσέγγιση, η αποδοχή των σκαμπανεβασμάτων της ζωής χωρίς υπερβολικές προσδοκίες, αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ λειτουργικά μέσα στην καθημερινότητά τους.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να προσεγγίσουμε την ευτυχία μέσα από απλά καθημερινά πράγματα. Όπως σας είπα πριν, τον είμαστε ευγνώμονες για την καθημερινότητά μας, για την καλή υγεία, για δύο φίλους που μπορεί να έχουμε, για μια δουλειά που μας δίνει χαρά κάθε στιγμή που βρισκόμαστε εκεί, για έναν καλό συνάδελφο, για έναν καλό φίλο, για ένα ωραίο πράγμα που μπορεί να, μια ωραία ταινία που μπορεί να είδαμε στον κινηματογράφο, μέχρι τα πιο απλά καθημερινά πράγματα, έναν ωραίο καφέ που ήπιαμε με μια φίλη. Αυτά είναι τα πράγματα από τα οποία αντλούμε στιγμές ευτυχίας μέσα στην καθημερινότητά μας και πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας για να το προσεγγίσουμε αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι στη ζωή μας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
3: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
3: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
8: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
3: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
8: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
8: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
8: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινήλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
13: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

πόνος, μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασες. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά κι η νύχτα δεν περνάει, γίναν ώρες τα λεπτά, τσιγάρο, αλκοόλ και μοναξιά για ένα φινάλε που πονά. Όσο εγώ κανένας δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί.

και να αποφύγουμε, φίλες και φίλοι, τους τοξικούς ανθρώπους που έχουμε στο περιβάλλον μας. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, τους αναγνωρίζουμε, δεν είναι και να πούμε πολλά χαρακτηριστικά. Το νιώθεις αυτό, είναι κάτι που το ψυχανεμίζεσαι, υπάρχει μέσα στην ψυχολογία σου, μέσα στην καθημερινότητά σου. Είναι ο φίλος ο οποίος ποτέ δεν σου έχει πει μια καλή κουβέντα. Είναι ο συνάδελφος που νιώθεις ότι ζηλεύει. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί μέσα στην καθημερινότητά σου να σου ασκεί μια πίεση, να σου μιλάει με έναν διαφορετικό τρόπο που δεν βρίσκεις προσέγγιση. Αυτή λοιπόν η τοξικότητα που υπάρχει πάρα πολύ στις μέρες μας είναι συνήθως κάτι που αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους που την εξαπολύουν προς τους άλλους. Οπότε να είστε μετρημένοι και να τη γυρνάτε πίσω αυτή την τοξικότητα όσο μπορείτε. Και ο καλύτερος τρόπος για να τη γυρίσετε πίσω είναι να μην απαντάτε με τοξικότητα, αλλά να μην απαντάτε καθόλου, να γυρίζετε το βλέμμα σας, να γυρίζετε το κεφάλι σας και να φεύγετε μακριά από αυτούς.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Εύχομαι να αντλούμε στιγμές χαράς από την καθημερινότητά μας, να προσπαθούμε για το καλύτερο, να κάνουμε κάθε μέρα ένα μικρό βήμα προς την κατάκτηση ενός στόχου, έστω και αν είναι πολύ μικρό, πολύ έτσι το τίποτα, μας βοηθάει πάρα πολύ, ώστε κάθε βράδυ πριν να κοιμηθούμε, να ευχαριστούμε το σύμπαν για αυτά που μας έχει φέρει, και τα καλά και τα λιγότερα καλά.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Εύχομαι σε όλους να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και ένα ακόμα καλύτερο υπόλοιπο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Να είστε καλά όλοι και να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
8: Τούρτα και μετά απόλαυση.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε.
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
13: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
6: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
6: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
14: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Solus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραβιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
22: Gadget House.
21: Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
22: Gadget House.
21: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
22: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Καλή μας σεζόν, καλή μας αρχή. Just Music και με ο Mr. Spike για δύο ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτή τη σεζόν θα είμαι παρέα σου δύο φορές την εβδομάδα, δύο ολόκληρες ώρες παρέα με όλα αυτά τα τελευταία νέα, με όλα τα hits, με όλα τα τραγούδια. Γιατί εδώ η μουσική δεν έχει κανένα σύνορο. Το μόνο κριτήριο που χρησιμοποιούμε είναι ότι παίζουμε μόνο επιτυχίες.

Ξεκινάω με δυσάρεστα και ο λόγος είναι γιατί είναι το θέμα των ημερών, είναι το θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όλους μας, έχει στεναχωρήσει όλους μας. Είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 χρονών, που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Από το πρώτο άλμπουμ Με τα μάτια να το λες, μέχρι τεράστιες επιτυχίες όπως Σάββατο, Gucci Φόρεμα, Ένα κενό. Κατάφερε γενικότερα να δημιουργήσει μια εντελώς προσωπική μουσική ταυτότητα. Δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής, ήταν ένας καλλιτέχνης που τόλμησε να ενώσει το λαϊκό τραγούδι με την pop, τη rock αισθητική και το performance. We will fight.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
1: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και η επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
2: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
2: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
8: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
7: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
15: Πλυντήριο αυτοκινήτων
14: Αφιβόκλη
15: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
14: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
15: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
14: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
2: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
1: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
2: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
1: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
2: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
1: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13 ορχομενός.
2: Τηλέφωνο 2261-300-770.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
5: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
5: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
6: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
7: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
8: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρόν Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
16: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
17: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
16: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
19: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
20: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
19: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
21: Just News It.

Η Katy Perry επιστρέφει με το νέο της single Watch It Burn, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 του Σεπτέμβρη. Ο τίτλος παραπέμπει στην ανάγκη να αφήσεις πίσω σου μια κατάσταση και να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή. Είναι ένα θέμα που εμφανίζεται συχνά στη σύγχρονη pop. Η καταστροφή δεν παρουσιάζεται απαραίτητα σαν τέλος, αλλά ως ευκαιρία επανεκκίνησης. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ένα νέο τραγούδι μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγάλες επιτυχίες της επόμενης περίοδου. Just Music, είμαι ο Mr. Spa.

Η Celine Dion επέστρεψε σε μια ολοκληρωμένη ζωντανή εμφάνιση, ξεκινώντας στις 12 Σεπτεμβρίου σε μια σειρά 26 συναυλίων στο Παρίσι. Είναι η πρώτη πλήρη συναυλία της από το Μάρτιο του 2020 και τη διάγνωσή της με το σύνδρομο του Discamp του ανθρώπου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 26 τραγούδια ανάμεσα στο My Heart Will Go On, Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now. Περισσότερο από μια επιστροφή στη σκηνή, πρόκειται για μια μεγάλη προσωπική νίκη. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
0: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
13: Πλυντήριο αυτοκινήτων
12: Αφιβόκλη.
13: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
12: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
13: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό και κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
12: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου.
15: Και
14: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
18: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
19: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
20: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
19: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
20: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
21: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
1: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
3: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
1: μαθησιακές δυσκολίες
3: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
1: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
3: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
1: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
21: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η Madonna ετοιμάζεται να ανοίξει τα MTV Video Music Awards στις 26 του Σεπτέμβρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση στη συγκεκριμένη διοργάνωση έπειτα από 23 χρόνια. Παράλληλα, προηγείται στις υποψηφιότητες με συνολικά 11. Η σχέση της Madonna με τα VMA είναι ιστορική, καθώς αρκετές από τις πιο πολύ συζημένες τηλεοπτικές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν στη σκηνή τους. Η επιστροφή της λοιπόν αναμένεται να είναι από τα σημαντικότερα μουσικά τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

Jazz Music και τις δύο ώρες που περάσανε, ο Mr. Spa ήταν στη μουσική, αλλά πάνω απ' όλα και στο μικρόφωνο. Κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Καλή μας αρχή και πάλι, να περνάτε μαγικά και σίγουρα ακουγώντας Jazz Music περνάτε υπέροχα. Είστε επανειδή λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
0: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
1: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη
1: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
4: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
3: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
4: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-8587-16. Θήβα 6972-543053.
0: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
1: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
0: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
1: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 22610 26574.
6: Τι είναι αυτό?
10: πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
17: Πάρτι.
18: Εκδήλωση.
17: Θεατρική παράσταση.
18: Live μουσική βραδιά.
17: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
18: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
19: Sonus Events.
18: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
17: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
18: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
17: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
18: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
18: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: εσύ μου έλεγες δεν γίνεται να ζήσει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ.
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελδόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
4: Τούρτα και μετά απόλαυση.
6: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
7: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
6: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
7: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
6: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
7: brow lamination και lash lift,
6: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
7: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
6: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
6: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
8: Μπάμπι, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
9: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού.

0: Έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan. Να έρθεις να καρδαμώσεις, να λιγδώσεις το ντεράκι σου. Επαναλαμβάνω και θέλω σήμερα να σπάσουν τα τηλέφωνα. 210-6835-722. Παίρνεις, βγαίνεις, τραγουδάς και άμα τα καταφέρεις, γιατί είμαι και πάρα πολύ αυστηρός κριτής βεβαίως, η δωράρα είναι δική σου. Δεν θέλω να μου σέρνεστε όμως, παιδιά. Δεν θέλω να μου σέρνεστε. Θέλω κι άλλα τηλεφωνάκια. 210-6835-722. Και σου δίνω χρόνο γιατί έχω να πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ερωτώ, έχεις ζήσει ποτέ από κοντά τον ήχο των κινητήρων και την ένταση της πίστας? Αν όχι, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχεις την ευκαιρία να το κάνεις στο Allwyn McLaren Racing Live in Athens. Το αγγλικό το πάω, το σωτάρω εξαιρετικά. Στο ΆΚΑ φυσικά, η Allwyn, η McLaren Racing φέρουν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Και ακόμα και αν δεν έχεις εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, don't worry, γιατί μπορείς να επισκεφτείς το fan zone του event με ελεύθερη είσοδο. Και εκεί σε περιμένουν και διαδραστικές εμπειρίες, αγωνιστικοί προσωμιωτές με αναμνηστικά δώρα, ιστορικά και σύγχρονα show cars και θα δεις και το μονοθέσιο της McLaren που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών το 2025. Για να δω τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Κάτι γίνεται, αλλά θέλω κι άλλα, παιδιά. Δώρο σας δίνω, βρε, δώρο σας δίνω και θα παρακαλάω. Δηλαδή, μισή τσίπα να μην έχω πάνω μου. 210-6835-722. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με την παιχνιδάρα μας.
9: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
10: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
11: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
12: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
13: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
14: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
13: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
14: Όχι.
13: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
15: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
16: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
17: Every little thing that you say or do,
18: αυτός είναι ο ρυθμός 949.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
20: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
19: άκουσες χθες,
21: πες ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
22: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
23: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
24: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
25: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
26: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

0: Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Alcofren Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Alcofren Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Alcofren Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Ηλία! Ρίχτα!
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Άλλο και καλησπέρα. Εδώ είμαστε πάλι στην πιο ωραία, στην πιο δροσερή, στην πιο φωτεινή, στην πιο κεφάτη τέλος πάντων παρέα του ραδιοφώνου στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εύχομαι οι τραγουδισταράδες του ρυθμού 949 να είναι έτοιμοι, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε την παιχνιδάδα μας βεβαίως. Στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει όχι ένας, δύο ακροατές παρακαλώ πολύ. Μου τραγουδάτε τραγούδι της επιλογής σας. Εγώ πηγαίνω σε κάποιο όριλα γιατί παθαίνω κάταγμα στο αυτί μου πλην κάποιων εξαιρέσεων. Και η δωράρα είναι δική σας. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την πολύ αγαπημένη Pizza Fan. Δύο κορίτσια έχω σήμερα, τα γόρια δεν με τιμήσανε, δεν πειράζει όμως. Γυναίκες δυνατές σε αδύναμες στιγμές. Και καλησπερίζω την πρώτη φίλη. Hello crazy girl.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς με ακούς?
1: Τ' ακούω τέλειο.
0: Α, το δέχομαι. Είμαι, βεβαίως είμαι. Και πολύ μετριόφρον.
1: Αυτό πρέπει πάντα να είμαστε όλοι μας.
0: Αλλά ξέρεις τι, επειδή καμιά φορά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ μετριόφρον, μήπως πρέπει να βρω και λίγη αυτοπεποίθηση, κατάλαβες.
1: Τόσης, αγόρι μου.
0: Λες τώρα και η μπουρούχα έχει το ριά της, Γιάννη μου, ε. Πόση βλακία να ακούσουμε. Λοιπόν, ποια είσαι, από πού με καλείς και θέλω να μου πεις και το ζώδιό σου. Γουστάρω.
1: Α, θα σε στεναχωρήσω.
0: Γιατί?
1: Είμαι δίδυμος.
0: Καλά, δεν θα σε πιάσω γκομενέτο, κατάλαβες. Λοιπόν, θες να πέσουν τα σήματα πριν μου πεις τι θα τραγουδήσεις?
1: Εννοείται.
0: Για να πέσουν λοιπόν τα σήματα τώρα.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε λοιπόν, θα ανέβουμε στη σκάλα. Τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
0: Με τρελαίνεις, γιατί το συνέδεσες και με το θέμα ημέρας.
1: Είσαι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ συνδυαστική και πολύ πράγμων. Και τρία και δύο και ένα, λάλα το και μη το λυπηθείς.

0: Τρελαίνομαι, γιατί μπήκε επιθετικά σε τη Ζήνα την πολεμίστρια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και για να δούμε πώς θα πήγε την ανέβηκε στη σκάλα. Μπράβο! Γιατί είχες πάθος, είχες ένταση, είχες αλήθεια. Βέβαια στην αρχή μέστεξες λίγο. Τι να πεις, ήταν σαν να κατέβηκε ο στόλος ξεβράκωτος.
1: Είχα τρέλα!
0: Τρέλα και κοροδέλα, φίλοι μου. Και πραγματικά δεν συγχωράς την απιστία. Φάνηκε από τα νεύρα που τραγούδησε το τραγούδι. Και δύο πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη Pizza Fan είναι δικές σου, ολό δικές σου. Έχεις πάρει να τις φας?
1: Εννοείται.
0: Α, μάλιστα. Βέβαια, μην φάτε πολύ, γιατί μετά θα έχετε και αέρια. Καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Όχι, προσεκτικά πάντα.
0: Προσεκτικά για να μην απελευθερωθούν τα μελτέμια. Για να βγει λοιπόν και η δεύτερη φίλη που θέλει να τραγουδήσει. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Και καλησπερίζω το κορίτσι το δεύτερο. Κορίτσι
1: δεύτερο.
0: Όταν λέω δεύτερο, εννοώ στη σειρά. Γιατί όλοι οι ακροατές μου είναι πρώτοι και καλύτεροι.
1: Το καταλαβαίνω και μην ανησυχείς καθόλου. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε τη Εσπέρα λοιπόν για να μιλάμε και κυριλάτα. Ποια είσαι και από πού με καλείς?
1: Είμαι η Κατερίνα, παίρνω από κέντρο Αθήνα.
0: Α, βγαίνει η Κατερίνα τσαρκά στην Αθήνα. Και τι θα μου τραγουδήσεις, Κάθριν?
1: Θα ήθελα να τραγουδήσω Θοδωρή Φέρι, το όνειρο θα είναι ξανά.
0: Μ' αρέσεις, για δώσε να μας πιάσει ρωματζάδα.

0: Stop.
1: Όνειρο
0: θα είναι ξανά. Ήθελα να κάνω φινάλε, αλλά ζωζό σαμπουζάκι. Λοιπόν, πρέπει να σου κάνω και μια κριτική, καταλαβαίνεις, Νίκος Μουρατίδης.
1: Είμαι έτοιμη να τη δεχτώ.
0: Είχες ένα συνέστημα που υποβόσκει, έως και βόσκει το χορτάρι. Έκανες ένα ωραίο γύρισμα σε κάποια στιγμή, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε, γύρισα κι εγώ πλευρό. Για να δούμε, για να δούμε. Δεν θα σ' άφηνα να χάσεις, το καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου, 10 τεμαχίων από την Pizza Fan είναι δικές σου και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου φίλη μου αγαπημένη. Και εγώ θέλω να σου πω ότι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά και συγκεκριμένα Λεωφόρος Κύπρου 87. Pizza Fan λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα και τώρα Ελένη Φουρέρα για σένα για να ανεβάσουμε το κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις από μένα. Και αν δεν ξέρεις, θα σου υπενθυμίσω εγώ. Θέλεις τις επιτυχιάρες που ακούς καθημερινά στο ρυθμό 949, θέλεις τις δωράρες που σου δίνουμε, τις παιχνιδάρες που έχουμε. Και μπορεί να θέλεις και λίγο εμένα, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό. Γιάννης Κατινάκης, γιατί θα είμαι μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 8. Τεταρτούλα σήμερα, αχρίαστη μέρα, διανόητα. Βαριέμαι και μιζέρια, δεν τη θέλω. Τουλάχιστον έχει φύγει η συννεφούτζα και η βρόχα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μυρίζομαι με τη μικρή μου γαλλική μητούλα, η κίνηση και σήμερα είναι στα ύψη. Σε λίγο θα ενημερώσω, δεν τη γλιτώνεις. Αλλά μέχρι να ενημερώσω, σε θέλω εδώ, μη με αφήνεις μοναχό μου. Και μόλις μου στείλει ο Δημήτρης, θέλω πολλά πολλά μηνυματάκια στο Viber μας να μεγαλώνει η παρέα. 6937 949 949. Και δεν μιλάω άλλο, περνάω σε ένα διαλυματάκι, έτσι για να σε καψουρέψω, να σου λείψω και να πεις πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης. Σε 5 λεπτάκια με το συμπάθειο είμαι μαζί σου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόχα, βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
10: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
11: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
12: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
11: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
10: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
11: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη World και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
11: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
15: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
16: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
17: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
16: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
18: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
19: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
20: Φροντιστήριο αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
14: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
14: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
3: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
19: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
14: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
21: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
22: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
21: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
22: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
21: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
22: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
21: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
24: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
25: Ωραίο, ε.
24: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
25: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
26: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
27: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
28: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
29: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
28: μαθησιακές δυσκολίες
29: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
28: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
29: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
28: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
29: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
30: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
31: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
32: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
33: Πλυντήριο αυτοκινήτων
32: Αφιβόκλη.
33: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
32: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
33: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
32: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις.
1: Ο δικός μου ο δρόμος

λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Τεταρτούλα σήμερα, ανεβαίνει η διάθεση, παιδιά. Μέσα εβδομάδα τι σημαίνει? Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ πέρα με τη νούμερο 1 μουσική της πόλης και φυσικά πάρα πολλά σουσού και τρέντς. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. We'll be right back.

0: Τι τρεντάρει στο beauty, παιδιά, τις τελευταίες μέρες. Ένα θα σας πω για να το ξέρετε και για το σκου αν βγείτε. Τα 80's μαλλιά τα οποία έχουν επιστρέψει και φυσικά μπορείς να τα δημιουργήσεις με τα πιο εντυπωσιακά γεμάτα όγκο. Blow dries to the shards. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έχουν γίνει πάλι μόδα τα παλιά των 80's. Έχει γίνει σίγουρα, παιδιά, αυτό λόγω του γεγονότος ότι έγιναν viral τα 80's μέσα από το AI trend που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν τα σγουρά μαλλιά είναι τάση πλέον. Τα βλέπουμε στα social media, τα βλέπουμε στο TikTok, βλέπουμε πάρα πολλές influencers στο εξωτερικό να το κάνουν αυτό. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, βρε αδελφέ, αύριο θα σκάσω Λουδοβίκο στο στούντιο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

γιατί η Kim Kardashian στο opening του Lucas Music βρέθηκε με iconic, παιδιά, θα έλεγε κανένας, Y2K beauty look, το οποίο αν το δείτε σε φωτογραφίες πραγματικά είναι ίδια με την τραγουδίστρια αρχικά των Pussycat Dolls εδώ. Κατά δεύτερο, είναι πάρα πολύ fashion, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Βέβαια, εντάξει, και εγώ πήγα να κάνω Y2K look, παιδιά, αυτές τις μέρες, την μέρα θετικής ενέργειας, και ένας fashion designer από την Κύπρο με έκραξε στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ωρίτσα ακόμα μέχρι να τελειώσει η πρώτη μας ώρα. Έχουμε δηλαδή δρόμο και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Πού αλλού, στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, αλλά και Αθήνα Κλίμη με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε.

0: Η Viral Ελένη είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 6:30. Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον.

0: πλέον θέλει τον ειδικό του.
1: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου. Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Φιλολογική υποστήριξη.
0: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2261 30 1371.
2: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
3: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
2: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
3: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
0: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
3: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
0: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
3: Τηλέφωνο 2261-300-770.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
5: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
4: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
4: Τηλέφωνο 22610-26574.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
8: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
7: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
16: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
17: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

Έχουν ξεκινήσει οι πρώτες μάχες στην τηλεόραση. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες σειρές. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, γίνεται μία μάχη με το τι θα τρεντάρει περισσότερο στο X. Ανυπομονώ, παιδιά, για κάμπινγκ. Θα το πω αυτό. Έρχεται αυτές τις μέρες. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και φυσικά να παραμείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα.

Λίγο πριν περάσουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, να πω λοιπόν ότι έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε σήμερα. Έχετε όμως χρόνο να μου στείλετε και τα μηνύματά σας για throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, παιδιά. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, είμαι on fire όπως βλέπετε. Αθήνα κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7. Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
9: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
8: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
9: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
8: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Πίτσα!
8: Μπέργκερ!
9: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
8: Πίτσα Ελδόνα.
9: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
8: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
9: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
8: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646. Πάρτι.
10: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
10: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
10: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
11: Sonus Events.
10: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
10: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
10: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977.
1: 2-10-26-24-20.
10: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πούμε το Τίμιο Αθηνά Κλίμη και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Επιστρέφουμε πολλά trends, αλλά και λίγο ρεζιλίκη θα πω σε αυτό το σημείο, γιατί εγώ πήγα να κάνω το ένα trend και δεν πήγε καθόλου καλά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά για να τα μάθετε όλα.

to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Για trends λοιπόν σας μίλησα και έχει γίνει trends αυτές τις μέρες NFS στο TikTok, όπου λέγεται Guess the Celebrity. Σου βάζει λοιπόν το βλέμμα κάποιου celebrity και εσύ πρέπει να το βρεις. Λοιπόν, παιδιά, κατακρεούργησα τον Bad Bunny, να το πω αυτό. Νομίζω οι haters κάνανε πάρτι κάτω από αυτό το βίντεο. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, πού να το κατάλαβα από το βλέμμα. Νόμιζα ότι είναι ο Enrique Iglesias. Αντικειμενικά το βλέμμα είναι ίδιο. Λοιπόν, Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πέρα από το ότι με κατακρεούργησε ο κόσμος του TikTok για τον Bad Bunny, με κατακρεούργησατε και εδώ πέρα στα μηνύματα. Ρε παιδιά, δεν σκότωσα άνθρωπο. Τον Bad Bunny δεν κατάλαβα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Θέλω να παραμείνετε εδώ πέρα. Έχουμε να πούμε πολλά και φυσικά να σχολιάσω έτσι και λίγο GNTM, γιατί έχω ξεχωρίσει ένα άτομο αυτές τις μέρες, το οποίο τρεντάρει και πολύ στα social από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μοιάζει με Λένα Δροσάκη.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ, τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
2: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.
5: Ωχ, μου την έσπασε.
8: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
9: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
10: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
11: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
10: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
11: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
12: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
13: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
15: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
14: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
17: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
18: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
19: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
18: Και... πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
19: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
20: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
21: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
22: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
21: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
21: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
21: Τηλέφωνο 22610-26574.
23: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο, γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.
24: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
25: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
26: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
25: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
24: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
25: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
24: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
27: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
25: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αν

στα highlights αυτές τις μέρες. Το GNTM, παιδιά, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και εμφανίστηκε μία τύπισσα η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τη Λένα Δορσάκη, να πω σε αυτό το σημείο. Νεράιδα τη φωνάζουν και νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά στο διαγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει και νομίζω και μήνες να περάσει και μήνες και χρόνια. Εδώ πέρα, παιδιά, θα είμαστε και θα το συζητάμε. Αλλά, παιδιά, και όλα ταυτόχρονα κοινέ σειρέ οι οποίε έχουν ξεκινήσει και πραγματικά γίνεται πάνικο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Καλέ παιδιά, μόλις συνειδητοποίησα κάτι. Το Σάββατο επιτέλους είναι η πολυπόθητη συναυλία της Άννας Βύση. Το είπα λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχω μάθει, παιδιά, ότι πέρα από έτσι τον Άρτζη που ξέρουμε ότι είναι ένας από τους guest της Άννας Βύση για το Καλλιμάρμαρο, για το Άκα, παιδιά, συγγνώμη. Οι παλιές συνήθειες, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξεχνιούνται. Έχουμε και μία άλλη προσθήκη που θα τη μάθουμε έτσι σήμερα, αύριο. Θα είναι ένα άτομο έτσι με διεθνούς φήμης και διεθνών καταξιώσεων. Θα το πω αυτό. Το ξέρω, δεν θα το αποκαλύψω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε για αυτή τη συναυλία. Εσύ.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά όπως καταλαβαίνετε ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Μέχρι αύριο λοιπόν, Πεμπτούλα με Throwback Thursday, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
2: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογές σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
3: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
2: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
3: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 301371.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα, προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
5: Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
9: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
9: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
10: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
5: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ!
18: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι.
0: Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
21: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
22: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
21: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
22: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
21: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
21: Πίτσα Ελδόνα.
22: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
21: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
22: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
21: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
23: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει αναγόμωση? Μίλα!
24: Γυναίκα ήμαρτον. Βασιλόπουλο safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
23: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
24: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο safety.
23: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
24: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
23: Βασιλόπουλο safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
24: Τηλέφωνο 2261-300-770.
25: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
26: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
27: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
28: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
27: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
28: brow lamination και lash lift,
27: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
28: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
27: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
26: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
27: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
29: Η ώρα είναι 8:30.
30: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
31: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
32: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
33: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
32: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
33: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
34: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.

0: Είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
2: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
1: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
3: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
4: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη, λιβαδιά και θύφα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
6: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
5: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας. Με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
6: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφιβόγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
7: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
8: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
8: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
7: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
8: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
10: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
11: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
8: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει. Δύο ώρες γεμάτες ελληνική μουσική είναι πρώτον πυλών και φυσικά μαζί και μέσα από όλα όσα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή, να είστε σίγουροι ότι θα γίνουμε μια πολύ όμορφη και ίσως λίγο τρελή παρέα.

εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί στο επόμενο δύο ώρα θα έχουμε τις εξής ενδιαφέρουσες και άκρως διαδραστικές και ψυχαγωγικές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, φυσικά του Call to Be Hot με κρυοανέκδοτο, εννοείται σχολιασμός επικαιρότητας, αν υπάρχει κάποια σημαντική είδηση θα την ακούσουμε και λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνάντησής μας θα σας προτείνω μια εξαιρετική ταινία. Τώρα, όλα αυτά θα τα πλαισιώσω φυσικά με όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ένα τραγούδι, ένας καφές και καλή παρέα. Νομίζω πως είναι φοβερός συνδυασμός. Τελικά να σας πω κάτι, δεν θέλει και πολλά για να είσαι χαρούμενος. Μείνε συντονισμένος.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ!
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελντόνα.
3: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
3: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
4: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22 61 0 23 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 22 61 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
7: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
8: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
7: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
8: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
7: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
8: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
7: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
9: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 85 87 16. Θήβα 6972 54 30 53.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22 611 81 100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
1: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
1: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
1: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
1: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 872 72.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
14: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
13: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά. ποιοτικά.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
14: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
16: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
13: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Songs Events.
13: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
13: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
13: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
13: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

Μερικές φορές το καλύτερο σχέδιο, θέλω να σας πω, είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Είναι καφεδάκι, παρέα, ποτάκι αν κάποιος γουστάρει από νωρίς, δεν κατάλαβα. Και σίγουρα η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, που δεν είναι αλλού, αλλά είναι εδώ.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Αγόρασα ένα έξυπνο ρολόι. Τώρα ξέρω με απόλυτη ακρίβεια πόσο αργό. Ταυτίστηκα εντελώς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη.
2: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Μπάμπη, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
5: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
4: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
5: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
4: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
5: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
4: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
5: Τηλέφωνο 2261-300-770.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
10: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
10: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
10: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
11: Και... πήρες άλλο τόσο απλά.
12: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
16: Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών.
17: Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ανήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

μου Ιορδάνη αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους, καλή δύναμη στο δικιά κάνετε και φυσικά με συνέπεια σας θέλω και στο αυριανό ραδιοφωνικό μας ραντεβού, φυσικά ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 646.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
0: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
8: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
11: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
12: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
13: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261 023 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
14: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
13: Φράουλα, 2261 023 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
19: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
20: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
21: Γυμνάσιο, λύκειο και μετά τι? Οι εξετάσεις και οι επιλογή σπουδών φέρνουν άγχος? Όχι πια. Στο Brightway χτίζουμε το μέλλον σου.
22: Συμβουλευτική υποστήριξη, έγκυρα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού σου και υπηρεσίες φιλολογικής υποστήριξης σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Γιατί το μέλλον θέλει τον ειδικό του.
21: Brightway, Ιωάννα Παπακοσταντίνου, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλολογική υποστήριξη.
22: Θα μας βρείτε Λιβαδιά Γαλαξιδίου 8, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-301371.
23: Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind. Μετά το σχολείο γινόμαστε η πρώτη προτίμηση για τη σχολική μελέτη των παιδιών σας σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, αλλά και η επιλογή εμπιστοσύνης για να καταφέρουν οι μαθητές γυμνασίου Λυκείου να επιτύχουν τους στόχους τους. Είμαστε και φέτος μαζί σας με ολιγομελή τμήματα, εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και τις πιο προσιτές τιμές. Φροντιστήριο Αναγνωστήριο Clever Mind, Γαλαξιδίου 6, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 10 27 24.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί σας με την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά με τις δικές σας επιλογές. Ανδρομάχη και Σούσουρο ακούσαμε αμέσως τώρα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μενιδιάτης και Ό,τι πιο όμορφο. Έρχονται και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο, Γιώργος Μαζωνάκης Επιπτώσεις, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα. Καλή μας διασκέδαση.

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται για τη συνέχεια Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου και αμέσως μετά Αναπνοή Ανατολή από τον Χρήστο Σαντιγκάη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ρέση, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Τούρτα και μετά απόλαυση.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
13: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
13: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
13: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
14: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
15: Ωραίο, ε.
14: Χάλασε το δικό μου. Και... πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
15: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
16: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
17: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610 26 574.
20: Στο Πολύτροπο, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, η μουσική και τα βιβλία έχουν το σπίτι τους. Είμαι η Κατερίνα και σας προσκαλώ να ανακαλύψετε έναν κόσμο γεμάτο CD, δίσκους βινιλίου, μουσικά όργανα, χορδές και βιβλία μουσικής που εμπνέουν. Εδώ δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Προσφέρουμε εμπειρίες. Κάθε βινίλιο που βρίσκεις, κάθε σελίδα που γυρίζεις, κάθε χορδή που αγγίζεις, κρύβει μια ιστορία που περιμένει να την κάνεις δική σου. Έλα να γίνεις μέρος της οικογένειάς μας. Στο Πολύτροπο, το πάθος για τη μουσική δεν είναι απλώς δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Σε περιμένουμε. Στο κέντρο της πόλης, εκεί που κάθε ήχος, κάθε λέξη και κάθε νότα αποκτούν σημασία.
0: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
21: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
22: Πλυντήριο αυτοκινήτων
21: Αφιβόκλη.
22: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
21: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
22: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
21: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλού.

0: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
6: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
6: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ!
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
6: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
6: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
6: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
9: Μπαμπή, ποια είναι αυτή η safety που σου τηλεφωνεί συνέχεια? Και τι εννοεί ότι θα σου κάνει η αναγόμωση? Μίλα!
10: Γυναίκα ή Μαρτών. Βασιλόπουλο Safety. Για τους πυροσβεστήρες του μαγαζιού και του σπιτιού είναι.
9: Μην παίζετε με τη φωτιά, ούτε με τη ζήλια.
10: Για την απόλυτη ασφάλεια του επαγγελματικού σας χώρου και του σπιτιού σας, η λύση είναι μία. Βασιλόπουλο Safety.
9: Το κορυφαίο κέντρο πυροσβεστικού εξοπλισμού, συντήρησης και αναγόμωσης. Με πιστοποιημένα φαρμακεία αυτοκινήτων και μελέτες πυρανίχνευσης, με την εγγύηση του μεγαλύτερου φορέα πιστοποίησης.
10: Και το καλύτερο, παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
9: Βασιλόπουλο Safety. Πινδάρου 13, ορχομενός.
10: Τηλέφωνο 2261-300-770.
9: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
9: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
9: Ναι, ο καλός μου.
8: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
9: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
12: Πάρτι.
13: Εκδήλωση.
12: Θεατρική παράσταση.
13: Live μουσική βραδιά.
12: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
14: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
15: Sonus Events.
14: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
14: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
14: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
14: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

σκοτώνει. Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές και μία από αυτή ήταν του Τάσου, Απών και Καντάδα. Λίγο πριν ήταν ο Νίκος Βέρτης και η επιλογή του Μάριου. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο σε ολοκένουργια βερσιόν και αμέσως μετά Ελένη Τσαλιγοπούλου σε remix Εγώ Σ' Αγάπησα Εδώ. Κανένα.

Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον Ονείρων, μια επιλογή της Δέσποινας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Δημήτρη Θοδωρή Σφαίρης και είπες τέταρτο ημίωρο, και σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Σαν σήμερα το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με αυτή της Άννας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Όλα Μαγικά. Πώς

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και

0: πω και εγώ το δικό μου.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω.
2: Παρακαλώ. Γιατί, παιδί μου.
1: Τέλειωσε. Αυτό ήταν.
0: Η στάλα. Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Φέξε μου και γλίστρισα. Μία στάλα έσταξε πάνω στο μέτωπό μου. Άτριχος είμαι, φίλη μου. Έφτασε στον ποπό μου. Ο Βασίλης πήγε φολέγανδρο, λέτε, που λέτε φέτος. Ήθελε όμως κύμολο να πάει νέτος, σκέτος.
1: Θα σκάσει.
0: Η Αθηνά πρωτεύουσες δεν ήξερε μια στάλα.
1: Έτυχέσαι μου.
0: Και την ενότητά μας την επήρε η μπάλα.
1: Ολοκλήρωσες, Μίτσο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Μανώλη.
2: Πολύ δυνατό.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
1: Ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: θερμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην μ' ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
3: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
3: Όχι.
2: Εγώ στην Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
11: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Ό,τι πιο μόρφο υπάρχει στη ζωή μου.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμού και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
0: ναι. Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
2: Αυτό είναι.
1: Αγόρι μου, αν δεν το ξέρεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
2: Έλατε.
0: Την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνει με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Για όλα, καλημέρα σας. Πάμε τώρα τους θεούς.
2: Έχουμε και τον Απόλλων.
1: Του κυνηγιού ποια ήταν?
2: Η Άρτεμις.
0: Α, η Άρτεμις.
1: Μπράβο. Ναι, τη Σοφίας ποια ήταν?
2: Η Αθηνά.
1: Η οποία πώς γεννήθηκε?
2: Από το κεφάλι του Δία.
1: Ποιος του το σπάσε?
2: Η γυναίκα του.
1: Όχι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
0: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης.